Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: Τι μας κάνετε, πώς μας είστε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτερούλα σήμερα, 18 Μαΐου, είναι το Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Και είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του νέα επιτυχίες, για να σας κρατήσουμε και αυτή τη βδομάδα την καλύτερη δυνατή παρέα.
1: Όχι την καλύτερη, την καλύτερη.
0: Την καλύτερη. Αχ, έκανα το ρο. Έκανα το ρο.
1: Δεν μπορείς να το κάνεις το ρο.
0: Δεν μπορούσα να το κάνω το ρο.
1: Για ξανακάνω το.
0: Αχ, δεν θα γίνεται τώρα πάλι. Καλέ, το έκανα. Μπράβο μου.
1: Στείλτε μας το Viber 6942-929-929. Εσείς μπορείτε να κάνετε.
0: Άντε και το βου. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά, παιδιά. Το Σαββατοκύριακο ήταν έντονο. Είχαμε Eurovision. Η Ελλάδα αξιοπρεπέστατη τερμάτισε στη 10η θέση. Έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε να υποδεχτούμε πρώτο Θεός και το Ζήση, που έχει γυρίσει έτσι κι αλλιώς η ελληνική αποστολή εδώ.
1: Αν έχει ξυπνήσει, γιατί ο άνθρωπος έλειπε. Εντάξει. 800 χρόνια. Και...
0: φαντάζομαι ότι θα κάνουν 10 μέρες να συνέλθουν τα παιδιά όλα.
1: Φυσικά.
0: Παρ' όλα αυτά, όμως, έχουμε ετοιμάσει και πολλά, πολλά θέματα, δώρα, διαγωνισμούς, χαμός.
1: Επίσης, θέλω να σας πω για το νοσοκομείο της Αθήνας που έχει τον πρώτο νοσηλευτή με ουρά.
0: Επίσης, βρήκε η Gen Z τη λύση για το στρες, λέει.
1: Ούτε καν σε καμία περίπτωση. Σε ποιο ελληνικό νησί είναι δωρεάν οι ομπρέλες?
0: Τελικά, μήπως κόβεται το σεξ?
1: Σε καμία περίπτωση. Δεν ξεχνάτε ότι 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Και φυσικά το Viber της εκπομπής μας είναι στη διάθεσή σας, 6942-929-929, για να ξεκινήσουμε, παιδιά, να ζεσθενόμαστε. Είναι Δευτέρα σήμερα. Ελάτε λίγο να γίνουμε παρέα, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Όρθι, καλέ. Τι είναι δύσκολα τα πράγματα. Μας έχει πάρει ο ύπνος και δεν έχουμε ξυπνήσει από το Σαββατοκύριακο ακόμη.
0: 6-9-42-929-929. Απλώς στο χέρι να το πιάσουμε. Κράταμε να σε κρατώ, να ανεβούμε στο βουνό. Το ξέρετε τώρα. Σοφός λαός.
1: Αφηλή στο χέρι, πάντως εγώ δεν το πιάνω. Σχέρω.

0: 7 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Δευτερούλα σήμερα, παιδιά. Καλή εβδομάδα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. 18 Μαΐου σου λέει.
1: 18 Μαΐου, τελειώνει και ο Μάης, Αργύρι μου.
0: Τίποτα, τον φάγαμε και τον Μάη, παιδιά.
1: Αλλά έχουμε στην παρέα μας τη ΔΕΗ, παιδιά. My ΔΕΗ, ΔΕΗ, My Rewards Coupons. Λοιπόν, αν μπει τώρα στο My ΔΕΗ, στην ενότητα ΔΕΗ, My Rewards Coupons, μπορείς να πάρεις κουπόνι 10 ευρώ για το e-food για να φας ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις και εκατοντάδες ακόμη προσφορές και εκπτώσεις για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. ΔΕΗ My Rewards Coupons λοιπόν για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Καλά μου παιδάκια, καλή εβδομάδα και από το πόστο του καιρού. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε.
1: Πόστο στα ιταλικά, ναι, σημαίνει το ταχυδρομείο.
0: Μάλιστα. Στα ελληνικά σημαίνει υπόστο. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα θα είναι

0: είναι το πρόβλημα. Αλλιώς μου αρέσει η βροχή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σας πω κάπου εδώ τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας αυτή τη στιγμή. Έχουμε ένα κυψό, ο οποίος έχει κινησούλα στην άνοδο από το ύψος του Περιστερίου μέχρι το Ήλιον. Η κάθοδος είναι αρκετά ok, λίγο εκεί στο Περιστέρι γκώνει, αλλά μην φανταστείτε και κάτι τρελό. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Καραμαγκά έχει κινησούλα. Επίσης, η Ελευθερίου Βενιζέλου, εκεί πέρα η περιφερειακή του Καρέα, έχει αρκετή κινησούλα η άνοδος, οπότε να είστε λίγο προσεκτικοί. Και η Αρδιτού, όλη η άνοδος Αρδιτού, ξεχάστε το, μην περάσετε από εκεί, μπείτε μέσα από το Παγκράτη, πάρτε και κανένα ωραίο καφεδάκι πέρα που έχει τη ώρα καφέ.
1: Παιδιά, να σας πω, εσείς το πρωί που ξυπνάτε, θέλετε το σπίτι σας να το βλέπετε καθαρό, τακτοποιημένο ή δεν σας νοιάζει?
0: Εμένα δεν με νοιάζει.
1: Εμένα με νοιάζει.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ δεν μπορώ, ταράζομαι όταν το σπίτι είναι ακατάστατο, αναγκαστικά, ναι, οκ. Okay. Θέλω να μιλήσουμε για αυτό κάποια στιγμή.
0: Να μιλήσουμε.
1: Ωραία.
0: Αλλά τώρα σε κοιτάω, λέω τι θέλει τώρα αυτός να μου πει.
1: Ναι, ναι, όχι. Έχω πρόβλημα με την καταστασία. Θέλω να το θίξουμε αυτό. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί θέλω να το πούμε.
2: 92,9 Kiss 90's to now. Kiss Throwback.

0: Καλημέρα λοιπόν σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. 18 Μαΐου, η ώρα είναι 7 και 17 για όσους ξυπνήσατε τώρα και δεν ξέρετε πού πατάτε και πού βρίσκεστε. Είμαστε εδώ για να σας υπενθυμίζουμε. Ελλάδα, Αθήνα.
1: Εγώ δεν μου ακούγεται σαν να είμαστε Αθήνα.
0: Α, οι φίλες μου όλες. Τι ωραία.
1: Δεινόσαυρος. Συγγενής της κότας.
0: Λοιπόν, μιας και ξυπνάμε όλοι μαζί τώρα το πρωί, παιδιά, σας ρώταγα πριν και πήρα και απαντήσεις στο Viber και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. 6942-929-929 συνεχίζετε να στέλνετε τις απαντήσεις σας. Αν η ακαταστασία στο σπίτι εσάς σας επηρεάζει, επηρεάζει την ψυχολογία σας.
1: Εμένα είναι ανάλογα την περίοδο που βιώνω. Ας πούμε, υπάρχουν περίοδοι που πραγματικά νιώθω πολύ μεγάλη ασφάλεια μέσα στην ακαταστασία, σε ένα βαθμό.
0: Ασφάλεια σε ακαταστασία,
1: ναι,
0: νιώθεις.
1: Είναι πολύ περίεργο αυτό τώρα, γιατί τα έχω λίγο ξέρω που είναι όλα και εσύ είναι ακατάστατα, αλλά το κανονικό μου είναι να μην είναι ακατάστατο το σπίτι, γιατί δεν μπορώ να ηρεμήσω.
0: Παρ' όλα αυτά μες στη βρωμιά εσύ νιώθεις μια ασφάλεια.
1: Όχι, στην ακαταστασία, τη βρωμιά δεν την μπορώ.
0: Οι έρευνες δείχνουν λοιπόν ότι η ακαταστασία δυσκολεύει τη συγκέντρωση. Κατάλαβες τι έχεις πάθει εσύ.
1: Ναι, ξέρεις όμως τι κάνω, εγώ το αφήνω ακατάστατο για να πω αχ, έχω να καθαρίσω, δεν μπορώ να δουλέψω τώρα.
0: Ακόμα σου λέει ότι και ο ύπνος επηρεάζεται. Ένα χαοτικό περιβάλλον μπορεί να κρατά τον εγκέφαλο σε διαρκή εγρήγορση, εμποδίζοντας τη χαλάρωση που είναι φυσικά απαραίτητη για ποιοτικό ύπνο. Γιατί αν δεν κοιμόμαστε ποιοτικά, την πατήσαμε. Επίσης και η διατροφή φαίνεται να επηρεάζεται. Μελέτες δείχνουν ότι όσοι ζουν σε αποδιοργανωμένα περιβάλλοντα είναι πιο πιθανόν να επιλέγουν πρόχειρα και ανθυγιεινά σνακ.
1: Ναι, γιατί λες τώρα πού να μαγειρεύω, πού να καθαρίσω την κουζίνα να μαγειρεύω, θα παραγγείλω.
0: Ναι, αλλά γιατί να παραγγείλω κάτι ανθυγιεινό.
1: Γιατί όταν παραγγείλεις. Αργύρι μου.
0: Τι?
1: Όταν είναι να παραγγείλεις, δεν θα παραγγείλεις κάτι γι' αυτό.
0: Δεν θα συμφωνήσω αυτό.
1: Δεν θα παραγγείλω να πάρω σαλάτα. Πλήρωσε 15 ευρώ να πάρω μια σαλάτα. Πλήρωσε 7 ευρώ να πάρω μια ωραία μακαρονάδα με πάρα πολύ τυρί.
0: Λοιπόν, για πάμε για πρώτες καλημέρες τώρα. Και μιας και τα λέμε όλα αυτά, να δούμε εσείς τι έχετε να πείτε. Θέλω μια πρώτη καλημέρα τώρα. 2-10-80-50.000. Θέλω να πάρει τηλέφωνο κάποιος κάποια που το σπίτι του είναι στάβλος.
1: Στάβλο θέλω κι εγώ. Στάβλος Ριέτα Ζαΐνη της ίδιας.
0: Δουλεύετε πολύ, δεν προλαβαίνετε αυτή τη στιγμή να το συμμαζέψετε για να μην νιώθετε και άσχημα. Όλοι το έχουμε περάσει, για όνομα του Θεού.
1: Φυσικά καλέ.
0: Ένα στάβλο. Ένα κάτοικο στάβλου.
1: Και τι θα κερδίσετε? Ένα πολιτίβο δωρεπιταγή 30 ευρώ για να πάτε να απολαύσετε εκεί πέρα στη Μαρίνα Φλίσβου την ιταλική σας την κουζινούλα.
0: Να...
1: με τα περιτίβο σας και τα ωραία σας εκεί.
0: Να περάσετε καλά και να πάρετε κουράγιο για να συμμαζέψετε το σπίτι σας. Έτσι, να μας πάρετε και να μας πείτε αν επηρεάζεστε από την ακαταστασία έχοντας αυτή την περίοδο, μη έχοντας μάλλον αυτή την περίοδο, χρόνο για να συμμαζέψετε το σπίτι σας. 2-10-80-50.000, καλείτε τώρα. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Ρε γατάκια, να σας πω, σας πιάσανε ντροπές. Σας είπαμε να μας πάρετε εσείς που έχετε στάβλο και δεν παίρνετε γιατί ντρέπεστε. Εμείς σας πούμε βρωμιάρες.
1: Καλέ, πήρανε και το κλείσανε. Πήρανε 10 άτομα και το κλείσανε. Μείτε καλέ να σας στείλω τώρα φωτογραφία πώς είναι μέσα στο σπίτι μου. Όλα μου τα σουτιέν είναι πάνω στην στη καρέκλα της κουζίνας.
0: Όχι, όχι, εγώ το καταλαβαίνω. Το γυρίζω αμέσως λοιπόν. Θέλω να μας πάρετε στο 2-10-80-50.000 το σπίτι να είναι λαμπίκο.
1: Συχαναγκαστική να μας πάρετε.
0: Τρέλα, πεντακάθαρα. Να φτιάχνεις χωρίστρα, να καθρεφτίζεσαι στους τοίχους.
1: Να μην υπάρχει δαχτυλιά στο ψυγείο. Μία δαχτυλιά στο ίνοξ στο ψυγείο. Να μην υπάρχει.
0: 2-10-80-50.000. Καλέστε τώρα λοιπόν.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
2: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
5: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock. Pick and go.
6: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
7: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27 21 0 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
3: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: Ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 92,9.

0: Καλή εβδομάδα λοιπόν σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας, εδώ στην υπέροχη παρέα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Δευτερούλα, καλή εβδομάδα παιδιά. Καλή εβδομάδα να έχουμε και σε λίγο θα λέμε για καλό μήνα.
1: Καλή εβδομάδα θα την έχουμε να ξέρεις, γιατί σου έχω τρελό ιβεντάκι που παίζει στην Αθήνα, που το διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων στο φεστιβάλ του.
0: Για μίλα μου.
1: Σ' αρέσει γιόγκα? Έχεις κάνει ποτέ σου γιόγκα?
0: Ναι. Δεν τρελαίνομαι εγώ, είμαι κανοβάρι.
1: Αργύρι, έχω κάνει γιόγκα. Μια περίοδο που με είχε πιάσει και έκανα παράλληλα γιόγκα με ό,τι έκανα. Ναι. Τώρα δεν κάνω τίποτα. Και η πρώτη μου γιόγκα ήταν ένα νευρικό γέλιο που δεν μπορούσα να σταματήσω με τίποτα.
0: Εσύ, η γιόγκα θέλει υπομονή. Εγώ έχω νεύρα.
1: Ναι.
0: Και τα βγάζω στα βάρη, εννοείται.
1: Φυσικά, εννοείται. Και εμένα θέλει υπομονή. Αλλά να μας λέει πράγματα. Σκέψω ότι είσαι κλαδάκι πάνω σε ένα μεγάλο δέντρο.
0: Κλαδάκι και έσπασε το κλαδάκι.
1: Έσπασε το κλαδάκι. Να είμαι από μέσα να ακούγεται. Αυτό. Τέλος πάντων, τώρα σε αυτό που θα σας πω, παιδιά μου.
0: Για όσους σας αρέσει η γιόγκα, τέλος πάντων.
1: Το νευρικό γέλιο νομίζω ότι είναι απαραίτητο, γιατί μια ομάδα έχει συνδυάσει τη γιόγκα με την τέκνο. Φαντάζεσαι τώρα να κάνεις γιόγκα με τέκνο. Δεν μου περνάει καν από το μυαλό.
0: Καλύτερο μου ακούγεται. Μια ένταση θα υπάρχει.
1: Ποια ένταση, καλή μα. Στη γιόγκα πρέπει να κάνεις slow motion όλες τις κινήσεις και να εναρμονίζεσαι με το περιβάλλον.
0: Με τον τάπα ντούπα, τάπα ντούπα, κάπως θα εκτενώνεται η ένταση.
1: Θα κάνεις twerk στη στάση του σκύλου. Τέλος πάντων, και πότε θα γίνει αυτό, ρε Αργύρη?
0: Η συμμετοχή στη δράση, να σας πω ότι είναι δωρεάν. Μπορείτε να συμμετέχετε όλοι δωρεάν και η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαΐου. Από τις 5 μέχρι τις 11 στην πλατεία Κουμουνδούρου. Όποιος λοιπόν τα νευράκια του είναι καλά.
1: 24 είναι Κυριακή.
0: Βέβαια. Mm. Την Κυριακή λοιπόν, 24 Μαΐου. Όποιος θέλει να πάει να κάνει γιόγκα με τέκνο.
1: Γιόγκα.
0: Δωρεάν. 5 με 11 στην πλατεία Κουμουνδούρου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά μου τώρα, ετοιμάστε τα δαχτυλάκια σας να καλέσετε στο 2-10-80-50.000, γιατί παίζουμε όνομα ζώφητο.
0: Με το γράμμα Β, Βόας.
1: Βόας που λέμε, Βασιλική, Βυρσοδεψίο.
0: Βυρσοδεψίο, Χριστός και Παναγία.
1: Βιέννη, που είχαμε και την Eurovision. Και θα κερδίσετε Sherry Up Cosmetics καλλιντικά.
0: Φανταστικά καλλιντικά.
1: Που βάψανε και την Αντιγόνη στη Eurovision, που είμαι μαδί, άμα την είδατε, ήταν.
0: Τη βάψανε πατόκορφα.
1: Πέρλαμπρι, πέρλαμπρι.
0: Την κορφή μέχρι τα δίχτυα τη βάψανε. Sherry Up λοιπόν, για εσάς και μόνο, αρκεί να καλέσετε στο 2-10-80-50.000, γιατί παίζουμε όνομα πολύ ζωφητό πράγμα με το γράμμα Β.

0: Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα σε όσους είστε. Με φινδιάζει αυτό το κορίτσι πάντα, ρε παιδί μου. Με πετάει πάνω στον αέρα. Πετάει στον αέρα έτσι.
1: Για σένα το κάνω.
0: Γιατί?
1: Αν δεν μάθεις να κάνεις ελεύθερη πτώση, δεν θα ηρεμήσω.
0: Δεν θα φας τα μούτρα σου.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα λοιπόν σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας εδώ στο Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και πάμε να παίξουμε.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Σαλαλαλαλαλα και υποδεχόμαστε την Ειρήνη. Καλημέρα, Ειρήνη.
3: Καλημέρα, παιδιά. Μάδα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Είμαι καλά, πάω στη δουλειά δευτερούλα.
0: Δευτερούλα. Έτσι, δευτερούλα.
1: Πολύ διάθεση.
0: Όπως το λες, δευτερούλα.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, να σου πω, Ειρήνη, επειδή βλέπω παίζουμε σε χαμηλές ταχύτητες, είσαι έτοιμη να τις ανεβάσουμε λίγο τις ταχύτητες, γιατί πρέπει να προλάβουμε να τα πούμε όλα μέσα στο χρόνο που έχουμε?
3: Είμαι. Ναι, σας ακούω κάθε μέρα, πιστεύω τα λέω και εγώ από μέσα μόνη μου. Δεν μπορεί.
0: Φανταστικά.
1: Φανταστικό.
0: Λοιπόν, παίζουμε με το γράμμα Β και έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας.
1: Και θα κερδίσει Serie Up καλλιντικά.
0: Βέβαια.
3: Πάμε να, πάμε
0: να ξεκινήσουμε.
3: Πάμε, ναι.
0: Φύγαμε λοιπόν. Μία χώρα.
3: Βολιβία.
1: Ένα φυτό.
3: Βασιλικός.
0: Έγγραφο για την παρουσίαση της επαγγελματικής εμπειρίας μας. Ναι, ναι.
1: Τη φορούν οι παντρεμένοι στο δεξί.
3: Βέρα.
0: Ένα όνομα.
3: Βασιλική.
1: Ένα ζώο.
3: Βόας.
0: Ένα από τα μυστήρια της εκκλησίας μας.
1: Πάνε και ρίχνουν ένα μωρό σε μια λεκάνη.
3: Δάφτιση.
0: Ένα μουσικό όργανο.
1: Τι έπαιζε ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ στην Eurovision?
3: Βιολί.
0: Ένα επάγγελμα. Είχαμε και το επάγγελμα. Είχαμε και μια πόλη που θέλαμε.
1: Είχαμε, ναι, είχαμε.
0: Είχαμε και
1: είδαμε. Να σε βοηθήσουμε. Πόσο και εμείς πια να σε βοηθήσουμε.
3: Δεν πειράζει.
1: Σου είπα για τη βάφτιση. Τι το κάνουμε το μωρό.
0: Κοριτσάρα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7.

0: η αγαπημένη μας Ζαζ και το Ζεβέ εδώ στο 92,9 εκεί, σε αυτό το φανταστικό πρωινό Δευτέρας 18 Μαΐου του 2026. Είναι 8 παρατέταρτο, παιδιά μου.
1: Μπράβο μας.
0: Αν βιάζεστε να πάτε στη δουλειά σας.
1: Αφού φτάσαμε και μέχρι τις 8 παρατέταρτο και είμαστε ζωντανοί και όρθιοι.
0: Πραγματικά. Λοιπόν, εμείς τώρα σας έχουμε δύο πολύ ωραία νέα. Το πρώτο πολύ ωραίο νέο, η πολύ ωραία είδηση, γιατί εδώ στον Κις λατρεύουμε τις ειδήσεις που μας κάνουν να χαμογελάμε. Μας έρχεται από τον ambassador του χαμόγελου στη ζωή μας, το Γρηγόρη. Και δεν σας κρύβουμε ότι κάθε φορά που διαβάζουμε αυτή την είδηση είναι ακραία.
1: Και όμως λοιπόν, ο Γρηγόρης ρίχνει τη τιμή του καφέ στο 1,80 ευρώ, παιδιά. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμογέλα, έλα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης μέχρι τις 14 Ιουνίου και απόλαυσε τον καφέ σου σε σούπερ τιμή. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες, ο επόμενος είναι δώρο. Είναι ακραίο λοιπόν και είναι στο Γρηγόρη μόνο.
0: Λοιπόν, το άλλο ωραίο νέο που έχουμε να σας πούμε, έχουμε έναν εργαζόμενο στο νοσοκομείο Μεταξά.
1: Βέβαια, έπιασε δουλειά.
0: Ο οποίος πόσα πόδια έχει, 4.
1: Γιατί είναι σκύλος θεραπείας, ο Ντίλαν.
0: Ο Ντίλαν λοιπόν είναι ο πρώτος σκύλος θεραπείας στο νοσοκομείο Μεταξά και είναι ενταγμένος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
1: Ακούς ο Ντίλαν.
0: Η παρουσία του προσφέρει ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη στους ογκολογικούς ασθενείς και η δράση αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα Παρέα με Ουρά που ξεκίνησε το 2025 χωρίς οικονομική επιβάρυνση για το ΕΣΥ. Εν τω μεταξύ,
1: γιατί τις κροκέτες του Ντίλαν τις πληρώνει ο διοικητής του νοσοκομείου, Σαράντος Ευσταθόπουλος, που είναι και ο κηδεμόνας του σκύλου του υπέροχου αυτού και προωθεί την καινοτομία στη υγειονομική φροντίδα. Ο Ντίλαν λοιπόν θα επισκέπτεται τους ασθενείς δύο φορές τη βδομάδα προσφέροντας στιγμές χαράς και ανακούφιση.
0: Να σου πω κάτι. Δεν με νοιάζει να πάρουν από το φόρουμ για να τέσουν τον Ντίλαν. Είναι δυνατόν. Εδώ πληρώνουμε άλλα κι άλλα. Ο Ντίλαν μας πείραξε.
1: Και άλλα σκυλάκια.
0: Όλα τα σκυλά. Μπορεί όλο ο φόρος να πηγαίνει σαν να τέσουν τα σκυλιά και να έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι. Μία βίλα θα ήθελα να έχουν.
1: Εσύ, φαντάσου τι χαρά θα δίνει τώρα εκεί πέρα.
0: Ενέρεση.
1: Σε αυτούς τους ανθρώπους, ας πούμε, που έχουν αυτό το. Που κουβαλάνε αυτό.
0: Θέλω
1: το.
0: Θέλω να σου πω
1: βάρος.
0: Ότι μικρή πήγαινε αρκετά γιατί ήταν η γιαγιά μου εκεί και. Είναι ρε παιδί μου, το κλίμα είναι πολύ βαρύ.
1: Δεν φαντάζω να έχεις ένα τετράποδο εκεί πέρα, ένα χέρι που σε βλέπει και να έρχεται στην αγκαλιά σου να πάρει χάδια.
0: Είναι τέλειο.
1: Ντίλαν, σ' αγαπάμε.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα το χέρι, τι να πω, είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 92,9.

Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι Δευτερούλα, είναι 18 Μαΐου και μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πολύ λίγο μαθαίνουμε τη λύση της Gen Z για το στρες.
1: Αλλά και πώς μπορεί η πρωινή σου βουτιά να γίνει πασαρέλα.
0: Και φυσικά παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό, που αν έχετε ακούσει εχθές 92,9 Kiss έχετε
2: ήδη. Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Cardamom. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
4: Τελικά, ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
5: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
6: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street

0: Plus. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, είδη κήπου,
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
6: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
7: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
8: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

0: Λοιπόν, ο καιρός θα πάει
1: θερμοκρασία. Εγώ λέω να με πετάξει μέχρι το μοναστηράκι το απόγευμα, αφού έχει ρεπό σήμερα.
0: Θέλεις?
1: Θέλω να με πετάξει και θα γυρίσω μόνο, δεν έχω πρόβλημα.
0: Να παίξουμε το σοφέρ και την
1: να
0: κυρία.
1: Να μην πληρώσω δύο ταξί, αυτό είναι το θέμα μου, κατάλαβες.
0: Σε πάω. Κοριτσάρα μου!
1: Εγώ που στο λέω στον αέρα για να σε δεσμεύσω.
0: Σε πάω, κοριτσάρα μου, που θες να σε πάω. Σε πάω στο φεγγάρι. Που θες να σε πάω.
1: Βαριέμαι τώρα.
0: Λοιπόν, 23-24 βαθμούς Κελσίου θα είναι το πικ της θερμοκρασίας σήμερα, δροσούλα, αλλά και ωραίος ηλιάκος, έτσι. Λίγες νεφοσούλες εκεί από τις 2-3 το μεσημέρι, πιθανότατα σε κάποια σημεία της Αθήνας, αλλά σε γενικές γραμμές μια χαρά, μια χαρά. Πέφτει όσο περνάει η ώρα η θερμοκρασία τώρα, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εδώ, το πρωί λέγαμε πιο ψηλά. Αλλά τώρα κάτι γαργάρα.
1: Είναι τα βαρομετρικά που σου έχει μάθει η νησιά σου.
0: Είναι τα
1: βαρομετρικά.
0: Βούλωστο.
1: Λοιπόν, εγώ που λέω την αληθινή κίνηση και όχι μπαρούφες από το κεφάλι μου.
0: Μου λες την αληθινή κίνηση.
1: Την αληθινή λέω, έλα εδώ να δεις το χάρτη.
0: Τροχονόμα.
1: Έλα εδώ να δεις το χάρτη. Τροχονόμα είμαι. Από μια παλιά ελληνική ταινία που έκανε ο ψάλτης τον τροχονόμο.
0: Λοιπόν, την τροχονόμο Βαρβάρα.
1: Αυτή, η τροχονόμος Βαρβάρα. Λοιπόν, να σας πω ότι ο Κηφισός αυτή τη στιγμή από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη μεταμόρφωση.
0: Μοιάζεις κιόλας.
1: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν ήθελα να μου κάνεις τέτοια εξπόζη.
0: Γεια σας, παρακαλώ, γκουγκλάρετε το Στάθη Ψάλτη σαν τροχονόμο Βαρβάρα. Είναι η ίδια η ζωή σας, παρακαλώ.
1: Ας είστε μαζί μας, διαρκήρια.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί.

Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: σου μιλάω, αλλά ας είναι.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω για τα τι έχει ανακαλύψει η Gen Z για να μειώσει το άγχος και για να το καταπολεμήσει.
1: Για να δούμε.
0: Η Gen Z λοιπόν κυκλοφορεί στο δρόμο στο τσαντάκι της με ένα panic pouch. Panic pouch, ξέρεις τι είναι? Ένα τσαντάκι πανικού. Αλλιώς το λένε και anxiety pouch.
1: Okay.
0: Θέλω λοιπόν να σου πω ότι έχει μέσα πράγματα τα οποία κρατούν τον εκάστοτε άνθρωπο που το κουβαλάει αποσχολημένο, ώστε να μην να έχει με κάτι να ασχολείται για να του φύγει λίγο το άγχος και ο πανικός κτλ.
1: Μπαλάκια ή τέτοια.
0: Έχει διάφορα τέτοια, θα στα πω. Καθένας μέσα βέβαια βάζει ότι τον ηρεμεί.
1: Okay. Το πλεκτό του, το πλεκτό του,
0: το κέντυμά του, οτιδήποτε. Ναι, αν μιλάμε για συνομιλικούς σου, φυσικά και έχει αυτά.
1: Μακάρι να ξαναπλέκω.
0: Ναι, μακάρι να ξέρεις να ράβεις, γιατί έχω σκισμένα βρακιά και δεν έχω πιο να μου τα ράψει.
1: Μπράβο.
0: Να σου δώσω τα βρακιά μου να μου τα ράψει. Λοιπόν, το τσαντάκι αυτό περιλαμβάνει τσίχλα ή ξινή καραμέλα, έτσι, για να σου πάρει λίγο το μυαλό από αυτό που σε απασχολεί.
1: Ξινή συγκεκριμένα.
0: Ξινή, ναι, γιατί το ξινό είναι μια έντονη γεύση, η οποία σου διεγείρει λίγο τον εγκέφαλο εκείνη τη στιγμή και σε φέρνει λίγο στα ίσια σου.
1: Ωραία.
0: Μια αντιστρες μπάλα, για να έχεις να κάνεις κάτι με τα χέρια σου.
1: Ναι, ναι, αυτό κατά καιρούς το χρησιμοποιώ.
0: Μια υπενθύμηση να κάνεις τις αναπνοές σου, ξέρεις. Αυτό τις ασκήσεις διαφραγματικής που τις κάνετε και εσείς οι ηθοποιοί. Ένα μικρό ανεμιστηράκι ή βεντάλια.
1: Για σας φουντώνετε.
0: Ναι, εσείς όταν αγχώνεστε και φουντώνετε, είναι ιδανικό. Βέβαια, να σου πω κάτι, όταν έχεις πολύ άγχος, το ιδανικό και στις κρίσεις πανικού, πάντα βοηθάει αυτό, είναι μια παγωκίστη, παιδιά. Αλλά δεν μπορείς να κουβαλάς όλη μέρα μαζί σου μια παγωκίστη.
1: Εγώ πιστεύω ότι όταν αγχώνεσαι, το ιδανικό είναι ένα γλωσσόφυλλο. Όποιον έχεις δίπλα, πραγματικά για σκέψου το λίγο, δεν θα ήταν τέλειο. Δεν σου παίρνει όλο το άγχος.
0: Δηλαδή, αν είμαι δίπλα σου και έχεις κρίση πανικού,
1: όχι,
0: να με γλωσσοφυλήσεις.
1: Όχι, ρε παιδί μου, να έχεις τον άνθρωπό σου δίπλα και να πεις τώρα είμαι αγχωμένο. Να πεις τώρα είμαι αγχωμένο.
0: Παιδιά, εγώ όταν έχω άγχος, πάντως να έχω ένα ωραίο κρεμμυδάτο σουβλάκι εκεί πέρα και ένα προφιτερόλ και πού το άγχος φεύγει. Γιατί παίρνει κιλά, νομίζεις, από περίοδος.
1: Ασχέτως γενιάς, λοιπόν, για στείλτε στο Viber εσείς πώς διώχνετε το άγχος σας, τι τεχνικές χρησιμοποιείτε. 6942-929-929.
0: Και μην πάτε πουθενά, γιατί σας έχω κομπίνα σε λίγο.

0: τα 2,9 εκεί στον καλύτερο σταθμό της Αθήνας, θα έλεγε κανείς. Όλοι δηλαδή θα το έλεγαν αυτό.
1: Τι ανάσες μας έχουν έρθει για το stress στο Viber. Τι μουσική, ότι η μουσική σας χαλαρώνει.
0: Ότι βάζουν και χορεύουνε.
1: Χορεύουνε, εκτονώνεστε. Το γλωσσόφυλλο κανείς, μου κάνει εντύπωση.
0: Χρυσή Αργύρη, πραγματικά όμως.
1: Γιατί όμως.
0: Σύνελθε.
1: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας το Σύνταγμα.
0: Φυσικά.
1: Παιδιά. Δεν το πιστεύω, δηλαδή δεν το είχα πάρει χαμπάρι.
0: Ω, για πες.
1: Συνελήφθη, σου λέει στο Σύνταγμα, ο υποτιθέμενος μάνατζερ της Lady Gaga, ο οποίος αποδείχθηκε καταζητούμενος από την Interpol.
0: What?
1: Ο άντρας, Σουηδός, διαμένει σε βραχυχρόνια μίσθωση και ισχυριζόταν ότι συνεργαζόταν με διάσημους καλλιτέχνες. Εμπλέκεται σε επεισόδιο με τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος για 4.000 ευρώ με παραποιημένο αποδεικτικό πληρωμής. Ήταν καταζητούμενος, σου λέει, για υποθέσεις ξεπλήματος χρήματος σε Ρουμανία, Βέλγιο, Παναγία μου, Λουξεμβούργο, με κέρδη περίπου 300.000 ευρώ, σου λέει. Η αστυνομία ενημέρωσε τις διεθνείς και ελληνικές αρχές για τη σύλληψή του και έτσι τον συλλάβει.
0: Εσύ αυτό εντωμεταξύ δεν του Σουηδού. Εγώ δεν του είχα για λοποδίτες, του είχα για ευυπόλοιπτους πολίτες. Πρώτον. Δεύτερον, καλέ 300.000 ευρώ να μας πει κανέναν τρόπο να. Α, όχι. Αργύρι.
1: Μπίζνα.
0: Κομπίνα.
1: Κομπίνα.
0: Κομπίνα.
1: Λέγε.
0: Λοιπόν, βγαίνω στους δρόμους.
1: Ναι.
0: Λέω ότι είμαι μάνατζερ του Αργύρι Αγγέλου.
1: Ωρε φίλε, εγώ θα την πληρώσω πάλι.
0: Πηγαίνω και ζητάω χορηγικά από εταιρείες.
1: Ναι.
0: Ζητάω.
1: Ω Αργύρι Αγγελού.
0: Ναι, ναι, και ζητάω όμως ποσά υπέρογκα. Γιατί έκανες και το reunion του παραπέντε τώρα, ποιος σε πιάνει. Έτσι, σε πουλήσω πολύ καλά,
1: ναι,
0: να ξέρεις.
1: Ναι.
0: 100 χιλιάρικα. 300 χιλιάρικα.
1: 300,
0: Σπίτι θα αγοράσω.
1: Ναι.
0: Δεν θα στα δώσω ποτέ φυσικά.
1: Το όνομά μου.
0: Στο όνομά σου όλα θα γίνουν.
1: Τέλεια. Μη σε πάρω χαμπάρι, κακομοίρα.
0: Που δεν με πάρει, μπορεί που κοιμάσαι όρθιο. Δεν ξέρει τι μέρα είναι σήμερα, άμα δεν σου πω.

0: 8 και 21 λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Δευτερούλα σήμερα, 18 Μαΐου. Και τώρα, παιδιά, θα σας πάω στην Αυστραλία. Εγώ είμαι αυτός. Ειλικρινά, νομίζω περιγράφει εμένα. Ένας άντρας λοιπόν στην Αυστραλία έγινε viral όταν εισέβαλε κατά λάθος, με ξεκαρδακιστικό τρόπο φυσικά, σε πασαρέλα μόδας που πραγματοποιούνταν σε παραλία της Αυστραλίας.
1: Είχε ξεκινήσει. Πώς εισβάλλεις κατά λάθος, αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Μα πήγανε και αυτοί τώρα να κάνουν επίδειξη μόδας στην άμμο, ρε παιδί μου. Είναι δυνατόν. Πήγε ο άνθρωπος, ήταν πρωί, ήθελε να κάνει την πρωινή του βουτιά, ξαφνικά πετάγεται μπροστά.
1: Φαντάζομαι έναν πάπο εντωμεταξύ.
0: Βγαίνει, δεν λέει πόσο είναι.
1: Με το σπίτι.
0: Μην είσαι ρατσίστρια.
1: Όχι, όχι.
0: Θα μπορούσα και εγώ να πηγαίνω το πρωί.
1: Ακριβώς αυτό λέω και εγώ. Καταρχάς, αυτοί οι άνθρωποι είναι που πάνε για τις πρωινές βουτιές. Εσύ πότε θα προλάβεις να πας για πρωινή βουτιά?
0: Θα πάω πριν τις 7 παρατέταρτο που ερχόμαστε εδώ πέρα.
1: Ναι, που τσουρτσουρίζεις εσύ με το παραμικρό που μου έχεις έρθει εδώ πέρα οριακά με τη γούνα.
0: Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός λοιπόν βγήκε, έκανε τις διατάσεις του κανονικά. Χαμπάρι δεν πήρε. Γδύθηκε, έβγαλε την μπλουζίτσα
1: του. Σαν τον Κωνσταντάρα το φαντάζομαι.
0: Γι' αυτό σου λέω εγώ είμαι αυτός. Άφησε τα πραγματάκια του και μπήκε ατάραχο στη θάλασσα, ενώ όλοι τον χειροκροτούσαν και βγάζανε βίντεο και φωτογραφίες. Τα βίντεο αυτά ανεβήκαν στα social media και φυσικά αποθεώθηκε ο τύπος. Έγραψε στη λεζάντα του βίντεο που βγήκε στα social media, κάποιος έγραψε: «Πιανού μπαμπάς είναι αυτός? Αυτός έκλεψε όλο το show, είναι iconic, είναι ο κόσμος του και εμείς απλώς ζούμε μέσα σε αυτό». Και είναι όλα αυτά τα υπέροχα σχόλια. Μια χαρά εγώ το βρίσκω. Να σου πω κάτι, αυτός πήγε, έκανε αυτό που ήταν προγραμματισμένο να κάνει. Αυτοί βρεθήκαν με στα πόδια του.
1: Πραγματικά είναι ο κόσμος του και εμείς είμαστε όλοι οι υπόλοιποι θεατές.
0: Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
1: Να σου πω κάτι, φαντάσου τώρα να πας εσύ το πρωί για μπάνιο, τι ωραία, τι καλά. Τέλος πάντων, που δεν ακουμπά το νερό, έχουμε πάει μαζί για μπάνιο.
0: Εγώ,
1: τι έκανε?
0: Δεν πάει Αύγουστος, δεν μπαίνω μέσα.
1: Να πω την αλήθεια, ούτε εγώ. Αν και πέρσι μπήκα τον Απρίλιο μέσα στη θάλασσα.
0: Σε ρίξανε μάλλον.
1: Ναι, αλλά σώθηκα. Και μπήκα και σώθηκα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο, γιατί έχουμε να παίξουμε και 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Για να δούμε, παιδιά, το 11.000 ψάχνουμε. This
2: is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7. Wake up. This is Kiss.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η εταιρεία Ischios, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ischios καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ischios ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ischios. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ischios Επαγγελματικές Ομπρέλες. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210-23860.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Δευτέρα πρωί μας θυμίζει ότι είναι και η Μέλανη Φιώνα εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. 8.30 ακριβώς, παιδιά. Δεν πιστεύω να μην έχετε ξυπνήσει τώρα. Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά.
1: Ζήλε, αν δεν έχετε ξυπνήσει, ελπίζω να σας στοιχειώσω όλους εφιάλτες.
0: Να μας βλέπετε στον ύπνο σας.
1: Σαν δράκουλες που είμαστε και δύο, ο ένας καλύτερος από τον άλλο. Δρακουμέλ και η Δρακουμελίνα.
0: Η Δρακουμελίνα. Λοιπόν, να σας πάω τώρα σε έτσι καλοκαίρι, θάλασσα, ομπρέλες, ήλιος, λίγο κρασί, όλα. Σε μια εποχή που η πρόσβαση λοιπόν στις παραλίες και το κόστος των καλοκαιρινών διακοπών βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, η Σύρος επιλέγει να δείξει έναν εναλλακτικό τρόπο ανάπτυξης και να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα ότι οι παραλίες είναι δημόσιος χώρος, ανοιχτός και φιλόξενος για όλους. Αυτό, παιδιά, είναι μια μάστιγα που μας κατακλείζει
1: πραγματικά
0: κάθε καλοκαίρι.
1: Τώρα, συγγνώμη, αλλά να πηγαίνεις σε μια παραλία φανταστική, εξωτική, στη μέση του πουθενά. Θα πω να μιλήσω για
0: καταρχάς,
1: την Κάπαθο, έτσι.
0: Το να βρεις, ας πούμε, μια παραλία που να μην έχει καταπατηθεί, ας πούμε, και να μην έχει καταστρατηγηθεί, ναι, είναι σπάνιο.
1: Σκέψω ότι έχουν βάλει τώρα και στην Κάρπαθο ξαπλώστρες που πληρώνει σε 20 ευρώ το άτομο. Και είμαι σε φάση. Πού είσαι, Κάρπαθο?
0: Ηρεμήστε λίγο.
1: Δεν φτάνει που ήρθα μέχρι την Κάρπαθο, πώ θυγεί.
0: Δήμος,
1: μακριά.
0: Άκου τώρα λοιπόν. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης έχει ξεκινήσει την εγκατάσταση του εξοπλισμού στις παραλίες του νησιού με στόχο να είναι έτοιμος ως τα τέλη Μαΐου εν ώψη της θερινής περίοδου. Ανάμεσα στις σημαντικότερες παρεμβάσεις ξεχωρίζει η τοποθέτηση δημοτικών ομπρελών. Σημειώνεται ότι το νησί διαθέτει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο δημοτικών ομπρελών, περί τις 250 παρακαλώ, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να απολαμβάνουν τη σκιά στις παραλίες χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα φυσικά δίνεται και στην προσβασιμότητα. Ο Δήμος έχει αναπτύξει και συνεχίζει να ενισχύει υποδομές για άτομα με αναπηρία, με διαδρόμους πρόσβασης, αλαξιέρες αμαία, ειδικές τουαλέτες, καθώς και συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα που επιτρέπουν σε συμπολίτες μας να επισκέπτονται τη θάλασσα με κινητικές δυσκολίες και να απολαμβάνουν ισότιμα το μπάνιο τους.
1: Να σου πω κάτι, η Σύρος, εκτός από το ότι είναι ένα φανταστικό νησί,
0: φανταστικό.
1: Γιατί τώρα ας πούμε, εγώ τι ονειρεύομαι, ότι είμαι στο Γυαλισσά, εκεί πέρα που είναι και σαν γκλίτερ κάτω η άμμος, ναι. Είναι σούρουπο. Τρώω αυτό το φανταστικό φαγητό της Σύρου. Στη Σύρο, όπου και να πας τρως,
0: απίστευτα. Είχαμε πάει ένα καλοκαίρι διακοπές όλοι μαζί εκεί πέρα.
1: Του παραπέντε.
0: Ναι, και είχαμε πάει εκεί πέρα και είχε βουτήξει ένας και είχε βγάλει αχινούς πάνω στα βράχια και τους είχε ανοίξει.
1: Έλα μου τώρα.
0: Και είχαμε φέρει και λεμόνια.
1: Μου το κάνεις γκορ κατευθείαν.
0: Γιατί?
1: Εγώ ένα ντοματοκεφτέ σκεφτόμουν, όχι.
0: Καλέ, αχινούς. Έχεις φάει αχινό ποτέ?
1: Όχι.
0: Δεν ξέρεις τι γίνεται μετά.
1: Τι γίνεται? Του βγάζεις αγκάθια σε μέρη που δεν θα έπρεπε?
0: Όχι.
1: Α, τέλος πάντων.
0: Δημιουργεί έξαψη ο αχινός.
1: Ναι, ότι χρειάζομαι αχινό έχω για να έχω έξαψη. Λοιπόν, έξαψη τώρα να έχει παίκτρια που έχει κληρωθεί για να παίξει 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Παίκτης είναι.
1: Παίκτης είναι. Ναι. Ο παίκτης. Συγγνώμη. Τα βλέπω θολά μετά τους αχινούς. Μπερδεύομαι. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε Έλενα Παπαρίζου, The Light in Our Soul, και είμαστε πολύ λίγο κοντά σας.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, τι να πω, είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, και ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε τον παίκτη που σήμερα θα ξεκινήσει η εβδομάδα διεκδικώντας 1000 ολόκληρο ευρώ και συγκεκριμένα το 11ο χιλιάρικο. 10.000 ευρώ, παιδιά, έχουμε δώσει μέχρι τώρα. Και αυτός είναι ο φίλος Αλέξανδρος. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, καλέ μου, πώς είσαι, πώς ξεκινάει η μέρα σου?
1: Τέλεια, εδώ στο μαγαζί είμαι, κόβω μάρμαρα.
2: Α, μαρμαράς είσαι.
0: Μαρμαράς είναι ο Αλέξανδρος.
2: Τι μάρμαρο κόβεις τώρα?
1: Καβάλας.
2: Καβάλας, μάρμαρο καβάλας.
0: Εσύ κατάλαβες τώρα τι είναι μάρμαρο καβάλας.
2: Ναι, φυσικά, και κατάλαβα γιατί δραστηριοποιούμε και στον τομέα των μαρμάρων.
0: Μάλιστα.
2: Και να σου πω,
0: αυτό είναι αλήθεια πέρα από την πλάκα.
2: Σε τι έργο θα το βάλεις το μάρμαρο αυτό, ξέρουμε, γιατί έργο προορίζει.
1: Σκάλες, σκάλες φτιάχνουμε.
2: Για σκάλες, μια χαρά.
0: Ωραία.
2: Να σου πω, άμα χρειαστώ για τον τάφο.
0: Σταμάτα, Μαρή, πρωί-πρωί. Ο άνθρωπος ήρθε να πάρει ένα χιλιάρικο, θα το βγάλεις από τη μύτη.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, Αλέξανδρε, για να μην σε αφήσω στα πόδια αυτής εδώ, της μαύρης χείρας εδώ πέρα, που θα σε πλημμυρίσει με κατεμιά. Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου και είσαι 92,9, γιατί δόθηκαν οι απαντήσεις που θα σε ρωτήσω σήμερα?
1: Α, μια χαρά. Όχι, χθες ήμουν σπίτι όλη μέρα και δεν.
0: Το μια χαρά που κολλάει τότε.
1: Μια χαρά, γιατί θα μπορούσα να την ακούσει.
2: Θα δουλέψει με τον εγκέφαλό του, γι' αυτό μια χαρά.
0: Λοιπόν, Αλέξανδρε, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είσαι διπλά γρήγορος.
1: Ναι.
0: Οπότε να πάρουμε βαθιά ανάσα και να ξεκινήσουμε.
1: Ναι, μωρέ, πάμε.
0: Φύγαμε, μωρέ. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Αλέξανδρε, ποια είναι η μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας?
1: Άγκυρα.
0: Ποιος ήταν ο ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο?
1: Επόμενο.
0: Ποιο όργανο του σώματος καθαρίζει το αίμα από τις τοξίνες?
1: Σηκώτη.
0: Ποιο ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
1: Επόμενη.
0: Από ποια πόλη καταγόταν οι Beatles?
1: Ποιος?
0: Οι Beatles.
1: Αγγλία.
0: Ποιος θεός ήταν σιδηρουργός του Ολύμπου?
1: Ήφαιστος.
0: Ποιο είναι το μοναδικό θηλαστικό που δεν μπορεί να πηδήξει?
1: Επόμενη.
0: Ποιος υποδίθηκε τον Iron Man στην ταινία της Marvel?
1: Επόμενη.
0: Πόσοι παίκτες αγωνίζονται σε μια ομάδα βόλεϊ?
1: Πέντε.
0: Ποιος έγραψε την ασκητική?
1: Ασκητική.
0: Ναι. Ποια είναι η μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας?
1: Κωνσταντινούπολη.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, μπράβο σου.
2: Και είμαστε και πάρα πολύ φίλοι, γιατί το πρωί και εγώ στον Αργύρι που τις παίζουμε
0: την
2: μαζί, του είπα την Άγκυρα και εγώ, όπως και για το όργανο που καθαρίζει τις τοξίνες, είπα και εγώ το σηκώτη, ενώ είναι το νεφρό.
0: Μάλιστα.
2: Ο ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν ο Στάλιν. Το μυστικό δείπνο, ήταν πολύ μυστικός μάλλον, γι' αυτό δεν το ξέρεις ούτε εσύ, τον ζωγράφισε ο Νταβίντσι. Οι Beatles, δεν τους ξέρεις τους Beatles και θα σε μαλώσω.
1: Ήταν από το
2: Liverpool,
0: England.
2: Αγγλία είπες, αλλά είναι από το Liverpool, πόλη θέλαμε.
1: Α, έπρεπε να πω πόλη, οκ.
2: Το μόνο θηλαστικό που δεν μπορεί να πηδήξει είναι ο ελέφαντας.
0: Το ξέρεις αυτό?
1: Όχι, βέβαια. Αλλιώς θα το έλεγα.
2: Ο Iron Man ήταν ο Robert Downey Jr. και την ασκητική την έγραψε ο Καζαντζάκης.
1: Γενικά πήγα πάρα πολύ καλά.
0: Γενικά έσκησες. Θα έλεγα κάτι άλλο αν δεν ήμασταν στον αέρα του ραδιοφώνου.
2: Έκανες αυτό που δεν μπορεί να κάνει ο ελέφαντας.
1: Βρήκα δύο, ας πούμε. Τι βρήκα τώρα?
0: Βρήκες δύο και ένα εκτός χρόνου. Τρία βρήκες.
1: Ωραία, εντάξει. Να, τρία καλά είναι.
0: Να σου πω κάτι, είσαι πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός, γιατί αξιοποίησες τον χρόνο.
1: Θα κόβω μάρμαρα, θα βάλω τη σκάλα.
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι, αξιοποίησες τον χρόνο πάρα πολύ καλά. Απλά δεν μας απάντησες στις υπόλοιπες ερωτήσεις. Να σε καλά, καλέ μου. Καλή σου μέρα, ευχαριστούμε
1: καλημέρα,
0: πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ, για χαρά.
3: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Someone like you. Μας λέει υπέροχη Αντέλ εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες.
1: Κάποιον σαν εσένα θα βρω. Σου εύχομαι τα καλύτερα και άλλα τέτοια ψέματα.
0: Γλυκούλα, τη λατρεύω.
1: Ποιος εύχεται τα καλύτερα?
0: Ετοιμάζεται σιγά σιγά
1: πέρα,
0: και... Ετοιμάζει και σιγά σιγά καινούργια τραγούδια. Μας έρχεται η Αντέλ που να είναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαγωνισμό. Πάμε στο Instagram του Kiss που σας έχω πει 100 φορές να πάτε έτσι, χωρίς λόγο κανένα, σε πρώτη φάση και να πάτε να πατήσετε ένα follow. Και ο λόγος ποιος είναι? Εσείς πατήστε follow να έχετε, γιατί έρχονται διαγωνισμοί συνέχεια, παιδιά, στο Instagram του Kiss για τους ακροατές μας και πραγματικά ο ένας διαγωνισμός ξεπερνάει τον άλλον. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Σήμερα συγκεκριμένα λοιπόν σας έχουμε έπιπλα.
1: Σας έχουμε έπιπλα κηρύτσης, παιδιά, και αν μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss μπορείτε να διεκδικήσετε μία δωρεπιταγή 700 ευρώ,
0: παιδιά,
1: από τα έπιπλα κηρύτσης.
0: 700 ευρώ δωρεπιταγή για έπιπλα.
1: Η εταιρεία Κηρύτσης σχεδιάζει και κατασκευάζει χειροποίητα έπιπλα, κλασικά, μοντέρνα, minimal, υψηλής αισθητικής και ποιότητας και ειδικές κατασκευές επίπλων με έντονη προσωπικότητα από το 1950s style. Μπορείτε φυσικά να δείτε τα έπιπλα στο www.kiritsis.gr και στα καταστήματα στην Αθήνα, την Κηφισιά, τον Άλυμο και το Ηράκλειο Κρήτης.
0: Από σήμερα λοιπόν ξεκινάει ο διαγωνισμός που μόλις σας ανακοινώσαμε στο Instagram του Kiss, Kiss92,9. Βρείτε το λογαριασμό και πατήστε follow, ακολουθήστε τα βήματα και μία δωρεπιταγή 700 ευρώ, παρακαλώ, από τα έπιπλα Κηρύτσης θα γίνει δικιά σας. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 21 Μαΐου και ο νικητής θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου, που αλλού φυσικά εδώ στο Breakfast Show. 700 ευρώ δωρεπιταγή. Γρήγορα στο Instagram του Kiss πατήστε follow και ακολουθήστε τα βήματα.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα της 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες, Δευτερούλα, 18 Μαΐου και είμαστε αμέσως μετά το Σαββατοκύριακο της Eurovision, παιδιά.
1: Θα
0: κουσκουσάρουμε. Και έχουμε να πούμε πολλά, κουσκουσάρουμε.
2: Kiss, κουσκούς.
0: Well, that's just crazy. Λοιπόν, δεν ξέρω τι συνέστημα σας άφησε η βραδιά.
1: Είμαι να σκάσω.
0: Ξέρεις
1: κάτι.
0: Μια χαρά τα πήγαμε.
1: Εγώ δεν ασχολούμαι με τη Eurovision. Για κάποιο λόγο δεν ασχολούμαι, εντάξει.
0: Γιατί
1: κάθε χρονιά ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι μου. Δεν αντέχω, γιατί βλέπω την αδικία που είναι αλήθεια τώρα. Αυτό δεδομένα δεν είναι. Είναι όλα τα θέματα τα γεωπολιτικά που βγάζουν την κατάταξη της Eurovision.
0: Ωραία.
1: Αν και το μπαγκαραγκά. Μπαγκαραγκά. Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ωραία. Συγχαρητήρια στη Βουλγαρία λοιπόν που ήρθε πρώτη τελικά. Ήταν και η νικήτρια του 70ου τραγουδιού διαγωνισμού του τραγουδιού της Eurovision. Να σας πω λοιπόν ότι γύρισε η αποστολή εχθές και ο Γιώργος ο Καπουτζίδης είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Να πούμε και συγχαρητήρια στον Γιώργο και στη Μαρία Κοζάκου για την παρουσίαση.
1: Ήταν φανταστική
0: και κατατοπιστικότατη και με χιούμορ και με όλα. Είπε αυτό ακριβώς που δεν λες να καταλάβεις και εσύ και πολλοί κόσμος. Έτσι είναι η Eurovision.
1: Έτσι
0: ή αποδέξου το και παρακολούθα τι, ή αν όχι, μακριά.
1: Να σου πω κάτι. Υποτίθεται ότι United by Music που γράφει συνέχεια και μας το έχουν κάνει στη μάπα, που μας το έχουν φέρει, δεν είναι αλήθεια.
0: Γιατί,
1: αυτό δεν. Αυτό, δηλαδή, θέλουμε να δούμε ένα σοου το οποίο είναι πραγματικά ένα μουσικό σοου και
0: ήταν ένα
1: πραγματικά
0: ένα
1: που show. Δεν επηρεάζεται από καμία. Τέλος πάντων, τώρα δεν θέλω να το ανοίξω αυτό το θέμα.
0: Μην
1: πραγματικά γιατί με συγχύζει πάρα πολύ.
0: Γκρίνια, μωρέ. Το θέμα είναι
1: μην
0: ότι.
1: Ήθελα
0: το θέμα είναι ότι ο Ακύλας δεν βγήκε, ήρθε δέκατος, είναι αξιοπρεπέστατη θέση. Όλοι θέλαμε να βγει ο Ακύλας και όλοι περιμέναμε να βγει ο Ακύλας. Εγώ καταλαβαίνω ότι οι στοιχηματικές πια κάνουν το παιχνίδι και όλο γίνεται για τα στοιχήματα και για τα χρήματα. Γιατί μας το πλασάρανε πάρα πολύ ωραία τις τελευταίες μέρες. Και εγώ για το μόνο πράγμα που στεναχωριέμαι είναι ότι το παιδί αυτό βγήκε και ζήτησε συγγνώμη που δεν είχε κανένα λόγο και όπως είπε και η Τάμτα δεν είχε κανένα λόγο να ζητήσει συγγνώμη γιατί πολύ απλά τον ψηφίσαμε να πάει, δεν ξύπνησε ένα πρωί και είπε θα εκπροσωπήσω την Ελλάδα, τον επιλέξαμε, τον στείλαμε, τα πήγε εξαιρετικά, άνοιξαν, πιστεύω ότι αυτό το παιδί πραγματοποιεί το όνειρό του και νομίζω ότι μια μέρα που καθόταν και ονειρευόταν οι ουρανοί ήταν ανοιχτοί, τον άκουσαν και ξεκινάει μια απίστευτη καριέρα με διεθνή αναγνώριση πια, δηλαδή τον ξέρει όλη η Ευρώπη και τον αγάπησε όλη η Ευρώπη και αυτό φάνηκε.
1: Η Βουλγαρία, συγγνώμη, ήταν φανταστική. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και όταν έβλεπα το show πάνω σκηνή, λέω, εντάξει, αν δεν κερδίσει ο Ακύλας, θα να κερδίσει αυτή.
0: Έλληνας πίσω από την επιτυχία της Βουλγαρίας, γιατί ο Δημήτρης Κοντόπουλος είναι στην ομάδα σύνθεσης του κομματιού. Οπότε συγχαρητήρια και στον Κοντόπουλο, που είναι η τρίτη φορά, τρίτη και φαρμακερή που κατάφερε να φτάσει στην πρώτη θέση. Έχει φτάσει μέχρι δεύτερη μέχρι τώρα, με διάφορες συμμετοχές.
1: Η αγαπημένη σου η Αυστραλία ήταν στο νούμερο 4.
0: Ερωτεύτηκα.
1: Η Ντέλτα Γκούντρεμ, να σου πω που την παίζουμε και εδώ στο 92,9.
0: Σοκαρίστηκα με την ιστορία ζωής της. Έχει περάσει καρκίνο. Το έχει μοιραστεί και η ίδια. Η δύναμη που έδειξε αυτή η γυναίκα και μέσα στην ατυχία της έκανε μια επέμβαση στους ιελογόνους αδένες της, λέει, και έχασε την ομιλία της και αναγκάστηκε να ξαναμάθει από την αρχή να μιλάει.
1: Και το δραματικό είναι ότι ξεκίνησε η καριέρα της τόσο δυνατά και μετά κόπηκε μπαμ και γι' αυτό εξαφανίστηκε τόσα
0: χρόνια.
1: Και θα
0: μείνω σε αυτό που είπε και ο Γιώργος και η Μαρία από την εκφώνηση, ότι 10 χρόνια που παρουσιάζουν το διαγωνισμό τραγουδίου Eurovision, καλλιτέχνη με τέτοιο star quality δεν είχαν ξαναδεί. Πραγματικά αυτό το κορίτσι. Το κοντινό της και η ενέργειά της, όλη.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόληση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 090 010.
3: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
3: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
8: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
1: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί. Χρήστα, ουλτά, ενέκεια.
5: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
12: Πάμε να δούμε σπίτια.
13: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
11: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
13: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
11: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
13: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
11: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
14: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.

0: 6 λεπτά μετά τις 9 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Καλή εβδομάδα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είναι Δευτερούλα, είναι 18 Μαΐου και σας έχω κάποια νεάκια εδώ πέρα, φίλες και φίλοι, γιατί το καλοκαίρι πλησιάζει και είμαι σίγουρος ότι σκέφτεστε τα νησιά, τις ακρογιαλιές και τις αμμουδιές. Και να σας πω και κάτι, καλά κάνετε και τα σκέφτεστε. Γιατί μπορείτε να κλείσετε τώρα ακτοπλοϊκά με έκπτωση, αφού με το ΔΕΗ My Rewards Coupons έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πας όπου θες και να βγεις και κερδισμένος. Και πώς τα βρίσκετε αυτά τα κουπόνια? Πανεύκολα. Μπαίνετε στο MyDay στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και βρίσκετε αυτή αλλά και εκατοντάδες ακόμα προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά πολλά άλλα. ΔΕΗ My Rewards Coupons λοιπόν.
1: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, καλά μου παιδάκια, σήμερα ο καιρός, ανοίξτε το παράθυρο να δείτε, μέχρι να δω κι εγώ. Λοιπόν, καλός είναι.
2: Ήλιο έχει έξω για την ώρα.
0: Είναι ήλιος για την
2: αλλά
0: ώρα.
2: Έχει δροσίτσα.
0: Έχει δροσίτσα, γιατί και όντως η θερμοκρασία σήμερα στο πικ της θα φτάσει εκεί, 23-24 βαθμούς Κελσίου.
2: Εγώ που ήρθα καλό καλοκαίρι σήμερα, ντυμένη.
0: Μια χαρά.
2: Με το σορτσακάκι μου, το κοντομανικάκι μου.
0: Πολύ ωραία, την κυλίτσα έξω, τα μπουτάκια έξω.
2: Τι όλα. Να κάνω. Για σένα τα κάνω, για να σε δελεάσω.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, είναι παιδιά μια πολύ ωραία θερμοκρασία το 23-24, εκεί δηλαδή με στη διάρκεια τη ημέρα με έναν ωραίο ήλιο. Βέβαια το μεσημεράκι κατά τι 2-3 ώρα δείχνει κάποιε τοπικέ νεφοσούλε, αλλά μη μασάτε, μια χαρά θα είναι.
2: Τώρα βέβαια δεν έχω και τα καλύτερα νέα να σας πω εγώ, η τροχονόμος Βαρβάρα, για τους δρόμους της Αθήνας. Αυτή τη στιγμή ο Κηφισός έχει αρκετή κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι πάνω τον κόμβο Μεταμόρφωσης και στην άνοδο και στην κάθοδο. Να σας πω ότι η Αττική Οδός έχει κίνηση από το ύψος του Ζεφυρίου μέχρι τη Μεταμόρφωση και εκεί ο κόμβος στη Μεταμόρφωση τα βλέπει πάρα πολύ δύσκολα. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κέντρο η Κηφισία στην άνοδο είναι άστα να πάνε. Η κάθοδος έχει κινησούλα εκεί στο ύψος του γυροκομείου. Να σας πω επίσης ότι κέντρο τώρα, Συγκρού, από το ύψος Νέου Κόσμου μέχρι την Καλλιρόης χάλι και μέχρι το κέντρο, και η Αρδιτού και στην άνοδο και στην κάθοδο είναι, μιλάμε, εμπλοκή τελείως. Να σας πω επίσης ότι Βασιλής Σοφίας στην κάθοδό της είναι και αυτή αρκετά δύσκολα και γενικά παιδιά είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δυναμώστε λοιπόν το ραδιοφωνό σας, γιατί πιο 90's του νέου επιτυχίες είναι εδώ στον Kiss 92,9 και εμείς εδώ επίσης για να σας κρατήσουμε την καλύτερη παρέα. Α, έκανα και πίνω.
1: The Breakfast Show. Κάθε

0: Καλά μας τα πει η Cindy Lauper, τα κορίτσια. Θέλουν απλά να περνάνε καλά. Girls just wanna have fun, λοιπόν. Εδώ στο 92,9
1: έχει πει αυτή, αυτά. Τα κορίτσια ξενυχτάνε μόνο οι δύο-δυο.
0: Με ένα μυστικό. Λοιπόν, θέλω να σου πω τώρα τι γίνεται παγκοσμίως και γιατί πιστεύω ότι οι influencers είναι η πηγή του. Νέα τάση στην Αμερική, φυσικά, που έχουν τον Τραμπ, που δημιουργείται ένα διστοπικό το οποίο. Δηλαδή, έχουν απαγορευτεί αμβλώσεις, διάφορα πράγματα. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι διάφορες influencers έχουν αρχίσει και προμοτάρουν ένα νέο τρόπο ζωής, το να μην κάνουν τον έρωτα.
1: Α?
0: Να μην συνουσιάζονται.
1: Κόβεται το σεξ, δηλαδή, και εκεί.
0: Εκεί πάει, ότι κόβεται το σεξ, σου λένε. Βγαίνουν δημόσια και λένε ότι εγώ θέλω να είμαι αγνή, θέλω να είμαι αυτό, θέλω να είμαι εκείνο.
1: Γι' αυτό το λόγο.
0: Θέλω να κάνω οικογένεια, θέλω να κάνω οικογένεια, θέλω να κάνω παιδιά, θέλω να είμαι πιο τέτοιο στην οικογένεια. Αν περίμενε και σου βγαίνουν δημόσια και λένε ότι εγώ το έχω κόψει και παροτρύνουν και άλλες γυναίκες να το κάνουν αυτό.
1: Για μια παρένθεση εδώ.
0: Γιατί, ρε παιδί μου, θέλουν να κάνουν μια ζωή πιο αφοσιωμένη σε αυτό που λέμε πατρίς, θρησκεία, οικογένεια.
1: Τι αναιρεί το ένα το άλλο, δεν κατάλαβα. Άμα παντρευτείς, κάνε τον έρωτα με τον άντρα σου.
0: Ναι, εγώ σου λέω γενικότερα. Δεν μπορείς. Εσύ, Αργύρη, συγγνώμη τώρα, θεωρείς και εσύ φυσιολογικό αυτό που κάναμε παλιά και εδώ στην Ελλάδα, το ότι βρίσκαμε έναν άντρα, τον παντρευόμαστε με το ζόρι για να.
1: Φυσιολογικό
0: για να ανθίσει το λουλούδι μας.
1: Ο καθένας για τον εαυτό του. Δεν θα πω εγώ ότι είναι φυσιολογικό,
0: ναι.
1: Αλλά δεν καταλαβαίνω τον παραλληλισμό το λέω.
0: Είναι ο αντίστοιχο παραλληλισμό, ρε παιδί μου.
1: Και γιατί το λένε οι influencers
0: για
1: αυτό.
0: Κρατήσουν την αγνότητά τους. Γιατί
1: μάλιστα.
0: Στην Αμερική τα πράγματα έχουν πάρει μια άλλη στροφή, τέλος πάντων.
1: Κρατήστε την
0: αγνότητά. Και
1: κορίτσια.
0: Θέλω να σου πω ότι βγαίνουν τα κορίτσια αυτά και λένε αυτό. Εν τω μεταξύ, μια παρένθεση εδώ. Mm. Και εγώ σου έχω πει 1 εκατομμύριο φορές ότι κόβω το τσιγάρο.
1: Ναι.
0: Αλλά μια χαρά εδώ το έχω το τσιγάρο.
1: Για το τσιγάρο, είναι η παρότανση αυτή.
0: Όχι. Α. Είναι στο ότι ρε παιδί μου, άλλα λένε τα αυτιά μου. Άλλα λέει
1: η φιά μου, άλλα λέει
0: φιά μου, άλλα ακούν τα αυτιά μου. Αυτό, τέλος πάντων.
1: Η φιά σου τι κάνει, γιατί το τσιγάρο δεν βλέπω να το κόβεις.
0: Η φιά μου θέλω να σου πω ότι έχει φύγει από τη ζωή. Εδώ και κάποια χρόνια. Οπότε θα ήθελα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να μην την πιάνεις στο στόμα. Και έχει αυξηθεί κατά πολύ το ποσοστό των γυναικών που λένε ότι δεν ανθίζει το λουλούδι τους.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω, παιδιά, απολαύστε τη ζωή τώρα.

0: Απολαύστε την.
1: Όπως νομίζει ο καθένας, δεν θα πούμε εμείς τώρα τι θα κάνει ο καθένας. Ό,τι νιώθει ο καθένας, σας κάνει. Και το λουλούδι του, ας το βάλει σε ό,τι βάζω θέλει να ανθίσει.
0: Συμφωνώ. Και να σας πω και κάτι. Μην καταπιέζεστε τώρα επειδή διάφορα πράγματα γίνονται. Άμα δεν θέλετε να το κάνετε, εννοείται μην το κάνετε. Πραγματικά.
1: Και μην ακούτε τις influencer. Βασικό. Αυτό. Κάντε ό,τι σας φωτίζει ο Θεός. Ειλικρινά. Και ό,τι θέλει η ψυχούλα σας. Influencers να πάνε σπίτια τους.
0: Άρα πάμε σπίτια μας και εμείς οι δύο,
1: Εσύ είσαι influencer.
0: Και εσύ είσαι και.
1: Εγώ ηθοποιός.
0: Ναι, και εγώ είμαι ραδιοφωνική παραγωγός άμα το πάρεις έτσι. Και εσύ είσαι και influencer. Ας μην μιλήσω. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε Your Eyes από The Weeknd εδώ στο 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου να σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: next you. Oh, inside you. You always... Τσούκου τσούκου λοιπόν, να το, πήγε 9:20. 9:20 λοιπόν δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και παιδιά, τώρα θα σας μιλήσω για τη συνέπεια, για το χρόνο.
1: Είμαστε συνεπείς και δύο στην ώρα μας.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Είμαστε και δύο Άγγλοι.
0: Είναι από τα καλά μας.
1: Μη σου πω ότι είμαστε και μία ώρα νωρίτερα εκεί που πρέπει να είμαστε.
0: Συμφωνώ και αδίκως, γιατί κανένας άλλος.
1: Κανένας δεν είναι τυπικός.
0: Οι ψυχολόγοι λοιπόν συμφωνούν ότι όσοι χρησιμοποιούν, σου λέει, αναλογικά ρολόγια, με δείκτες δηλαδή, έχουν μεγαλύτερη αίσθηση καθήκοντος, συνέπειας στην ώρα και περισσότερη υπευθυνότητα. Αυτή η έρευνα έρχεται από πανεπιστήμιο λοιπόν αυτό και οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η επιλογή ενός κλασικού ρολογιού μπορεί να συνδέεται με πιο οργανωμένο και πειθαρχημένο τρόπο ζωής, σου λέει. Αντίθετα, οι χρήστες ψηφιακών ρολογιών και smart συσκευών εκτίθενται πιο συχνά σε συνεχή πληροφορία, γεγονός που μπορεί να ενισχύει την απόσπαση προσοχής και την αίσθηση υπερδιέγερσης.
1: Ναι, γιατί στο smartwatch δεν βλέπεις την ώρα, βλέπεις τι μηνύματα σου στείλανε, τις ειδοποιήσεις από το Instagram, τις ειδοποιήσεις. Αυτό.
0: Να σου πω κάτι, θεωρώ ότι όλα αυτά είναι βλακίες, γιατί το να είσαι συνεπής ή ασυνεπής είναι στον άνθρωπο.
1: Συμφωνώ.
0: Ξέρω, έχω φίλοι και φίλοι, είναι φίλοι καρδιακοί, τη λατρεύω, την αγαπώ. Αλλά έχει ένα θέμα. Όλοι μας έχουμε τα κουσούρια μας. Εκείνη έχει ένα θέμα. Είναι ο άνθρωπος που όταν έχεις ραντεβού θα της πεις επίτηδες.
1: Μία ώρα νωρίτερα.
0: Δύο ώρες νωρίτερα.
1: Δύο ώρες.
0: Ναι, ναι, είναι αυτή η συνωμοταξία. Όταν την πρωτογνώρισα, κόντεψε να με κραγεί ο εγκέφαλος. Γιατί με αυτή τη φίλη έχουμε συνεργαστεί κιόλα, συνεργαζόμαστε.
1: Ναι.
0: Όταν το πήρα απόφαση και κατάλαβα, κατανόησα, μπήκα στο μυαλό αυτού του ανθρώπου και είδα ότι δεν το κάνει επίτηδες. Να μην το παίρνω προσωπικά. Είναι έτσι. Το αποδέχτηκα και πήγαμε παρακάτω και τη λάτρεψα ακόμα και γι' αυτό το χαρακτηριστικό.
1: Καλέ, δεν έχω εγώ ένα φίλο, ο Δημήτρης, ο γνωστός μας, ο Δημήτρης, ο οποίος του λες μια ώρα και έρχεται πέντε ώρες μετά. Έχω πάει
0: αλήθεια
1: να το πάρω για να πάμε στο αεροδρόμιο και του χτυπάω τα κουδούνια και μου λέει δύο λεπτά κατεβαίνω και κατέβει και μετά από ένα 20 λεπτό.
0: Εγώ αντίθετα, παιδιά, που δεν φοράω ρολόγια στα χέρια γενικά.
1: Έχεις ένα ρολόγιο στον εγκέφαλό
0: εγώ
1: σου.
0: Εγώ είμαι του παρατέταρτο. Δεν είμαι ούτε καν του παραπέντε. Είμαι του παρατέταρτο και μη σου πω όταν είναι και κάτι που το περιμένω πολύ. Μια συνάντηση, μια δουλειά ή ένα ραντεβού που το περιμένω πολύ και έχω αγωνία, μπορεί να είμαι του και μισή πριν.
1: Ναι, και εγώ το κάνω αυτό.
0: Έχω τρομερό θέμα και φυσικά το πληρώνω με αίμα γιατί δυστυχώς.
1: Κανείς δεν είναι συνεπής.
0: Καλύτερη περίπτωση, όλοι είναι το ακριβώς. Επομένως, είτε από παραδέκα είτε από παρατέταρτο, νιώθω μια απίστευτη και αφόρητη μοναξιά.
1: Το ακριβώς, δεν έχω γνωρίσει πολλά άτομα στη ζωή μου.
0: Υπάρχουνε.
1: Και έχω γνωρίσει πολύ κόσμο.
0: Πιο πολλά είναι το ακριβώς παρά του.
1: Εγώ του και 5 και 10 που αυτό μπορεί να με στείλει.
0: Το και 5 τρώγεται γιατί το τέταρτο είναι ακαδημαϊκό. Είναι από το.
1: Ναι, ναι, τέτοιο. Που είμαστε και εγώ.
0: Εσείς λοιπόν τι είστε, για στείλτε εδώ να δω οι ακροατές του Kiss 92,9 είναι συνεπείς ή ασυνεπείς. 6942-929-929 στο Viber τώρα.
1: Και πάμε να ακούσουμε Λέλο, Λολέ, Λολέ, Λέλο, Λολέ, Λολέ, Σακύρα, Whenever, Wherever.
0: Λολά.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζίδιο Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99-098.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
4: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκη, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

0: 9.30 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες και λατρεύουμε τις ειδήσεις που μας κάνουν να χαμογελάμε και αυτή μας έρχεται από τον ambassador του χαμόγελου στη ζωή μας, το Γρηγόρη. Δεν σας κρύβουμε ότι τη διαβάσαμε αρκετές φορές γιατί είναι ακραία παιδιά.
1: Και όμως ο Γρηγόρης ρίχνει την τιμή του καφέ στο 1,80 παιδιά. Γίνε μέλος του Club Χαμογέλα, έλα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης μέχρι και τις 14 Ιουνίου και απόλαυσε τον καφέ σου σε σούπερ τιμή. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες, ο επόμενος είναι κερασμένος από το Γρηγόρη. Είναι ακραίο λοιπόν και είναι στο Γρηγόρη. Μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο έχουμε τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.
0: Πώς θα πορευτεί η μέρα και η εβδομάδα και ο μήνας και η ζωή όλη, χωρίς άστρα. Kiss Breakfast.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέτ. Κάθε πρωί στις 7.
3: Χιούε Πας. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
4: Πάλι κράσα ρε μωρέ. Μη σκοτίζεσαι.
5: Kiss Fuel Pass by Elite.
6: Baby, just pump it.
4: Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Elite καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο πατέρα σου.
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
12: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll with the Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens. Με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είσαι εδώ.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλος πιάνω το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 92,9.

0: The first time από Νταμιάνο Ντέιβιτ, λοιπόν, ακούμε. Και θέλω να σου πω, εδώ στο Kiss 92,9 φυσικά, πού αλλού, παρέα με τις πιο 90s του Να Επιτυχίες. Θέλω να σου πω ότι το Σάββατο βράδυ έβλεπα τη Eurovision μαζί με μια φίλη, την Εφη, πολύ καλή μου φίλη, η οποία σε όλη τη διάρκεια της Eurovision περνούσαν οι χώρες από μπροστά, τραγουδάγανε κανονικά και έλεγε σαν τον Νταμιάνο μου κανένα. Σαν τον Νταμιάνο μου κανένα.
1: Πόσε ώρε κράτησε. Και σαν τον Νταμιάνο.
0: Ναι, εκεί έγινε έξαλλη.
1: Ναι.
0: Και επειδή ψηφίζαμε κιόλα, εμεί του βάλε ένα. Γιατί αντιγράφει τον Νταμιάνο τη. Θέλω να πω ότι έχει στιγματίσει κόσμο Νταμιάνο και η συμμετοχή τη στην Eurovision με του Μάνεσκιν.
1: Ρευματά, καλημέρα. Δεν θα μα ακούει, θα κοιμάται τώρα, αλλά την καλημέρα μα.
0: Σαν τον Νταμιάνο κανεί. Τρει ώρε κράτησε, τέσσερι ώρε κράτησε το σόου. Τέσσερι ώρε άκουγα σαν τον Νταμιάνο κανεί.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε να μάθουμε.
1: Πάμε να μάθουμε. Αχ, θα μάθουμε.
2: Ήξερες ότι.
0: Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Ξέρετε ότι στην Αγγλία υπάρχει λεωφορείο που χρησιμοποιεί καύσιμα. Για καύσιμα, μάλλον, περιττώματα.
1: Τι εννοείς?
0: Ακού. Το πρώτο λεωφορείο κοπράνων του Ηνωμένου Βασιλείου, εκεί στην πατρίδα σου, γνωστό ως BioBus, τέθηκε επίσημα σε τακτική λειτουργία το Μάρτιο του 2015. Το όχημα 40 θέσεων κινείται με βιομεθάνιο που παράγεται από την επεξεργασία ανθρώπινων λιμάτων και απορριμμάτων τροφίμων που δεν είναι κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. Πώς θα ήταν άλλωστε,
1: τέλος πάντων. Αυτό που λες, κατά να φας. Εκεί είναι, δεν μπορείς.
0: Το αέριο παράγεται στο εργοστάσιο επεξεργασίας λιμάτων του Bristol στο Avonmouth μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται αναερόβια χώνευση, κατά την οποία τα βακτήρια αποσυνθέτουν την οργανική ύλη σε περιβάλλον χωρίς οξυγόνο.
1: Και ρίχνουνε.
0: Μία μόνο γεμάτη δεξαμενή που αποθηκεύεται σε φιάλες στην οροφή του λεωφορείου επιτρέπει στο όχημα να διανύει ως και 300 χιλιόμετρα. Δηλαδή, πόσοι άνθρωποι πρέπει να.
1: Αργυρί.
0: Για να πας 300 χιλιόμετρα.
1: Συγγνώμη, για στη δική μου περίπτωση, εγώ νομίζω ότι το έχω. Μία φορά τη μέρα να πηγαίνω, γεμίζω μία φιάλη.
0: Και η απάντηση έρχεται αμέσως. Μία δεξαμενή καυσίμου ισοδυναμεί με τα ετήσια απόβλητα που παράγουν περίπου 5 άτομα. Σε σύγκριση με τους τυπικούς κινητήρες δίζελ, το BioBus παράγει περίπου 20 με 30% λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα και 80% λιγότερο οξίδιο του αζότου.
1: Και 100% βρωμιά.
0: Ήθελα να ρωτήσω, η εξάτμιση τι βγάζει?
1: Φεύγει κλά.
0: Φύγε, φύγε, φύγε, φύγε.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες, παρέα με τα μηνύματά σας εδώ στο Viber. Μας αρέσει που κάθε όλο το πρωί μας στέλνετε τα μηνύματά σας και δηλώνετε έτσι έντονα την παρουσία σας. Και πάμε λοιπόν, γιατί σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου, είναι μια μέρα που φέρνει μια αίσθηση ανανέωσης και ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε αποφάσεις. Η μέρα δίνει έμφαση στις προσωπικές σχέσεις, στις επαγγελματικές συνεργασίες, αλλά και στις μικρές καθημερινές κινήσεις που μπορούν να αλλάξουν τη διάθεσή μας προς το καλύτερο. Συγκεκριμένα τώρα, πάμε αναλυτικά, φίλε Κρύε, στα επαγγελματικά μια συζήτηση μπορεί να εξελιχθεί πιο θετικά από όσο περιμένεις, αρκεί να αποφύγεις τον παρορμητισμό. Στα προσωπικά, κάποιος φαίνεται πρόθυμος να σε πλησιάσει περισσότερο.
1: Αύριο μου, η μέρα σε καλεί να ασχοληθείς περισσότερο.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αερόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
0: Και στα επαγγελματικά, η διπλωματία και η ευγένεια σου λειτουργούν υπέρ σου και σε βοηθούν να πετύχεις καλύτερες συμφωνίες. Στα αισθηματικά τώρα, η μέρα ευνοεί τις εξομολογήσεις.
1: Σκορπιέ μου, η μέρα σε οθεί να πάρεις αποστάσεις από πρόσωπα και καταστάσεις που σου δημιουργούν ένταση ή αβεβαιότητα.
0: Φίλε Τοξότη, έντονη ανάγκη για ελευθερία, κίνηση και νέες εμπειρίες. Η διάθεσή σου βελτιώνεται και μπορείς να δεις πιο αισιόδοξα ακόμα και καταστάσεις που σε είχαν απογοητεύσει.
1: Εγώ, κεραία μου, η μέρα απαιτεί σοβαρότητα και συγκέντρωση, καθώς αρκετές υποχρεώσεις χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση.
0: Φίλε Υδροχόη, και ζωή, σκέψεις, ιδέες και διάθεση για αλλαγές που μπορούν να ανανεώσουν την καθημερινότητά σου κυριαρχούν. Στα επαγγελματικά, η δημιουργικότητά σου σε βοηθά να ξεχωρίσεις και να προσεγγίσεις διαφορετικά μια κατάσταση που σε προβλημάτιζε.
1: Αμήν. Ιχθύς μου, η μέρα σε κάνει πιο συναισθηματικό, αλλά αποφασισμένο να προστατεύσεις όσα έχουν πραγματική αξία για σένα.
0: Αυτές ήταν οι σημερινές προβλέψεις για τα ζωδιάκια μας, παιδιά. Καλά τα βλέπω τα πραγματάκια. Ωραία ξεκινάει η εβδομάδα, για να δούμε πώς θα πάει μόνο. Ας μην είμαστε γρουσούζιδες όμως, ας ακούσουμε τις καλύτερες 90's του νέου επιτυχίες μόνο εδώ, στο Kiss 92,9.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
5: Η καλύτερη παρέα μας.
4: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
3: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Με αυτά και με τα άλλα λοιπόν, φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής μας και στο τέλος μάλλον και της σημερινής μας εκπομπής. Δευτερούλα σήμερα 18 Μαΐου, ήταν το Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωή Πρέ.
0: Και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για να παραδώσουμε τη σκυτάλη και το μικρόφωνο του Kiss 92,9 στην υπέροχη, την μοναδική, την αλαβάστρινη Ευρυδίκη Βαλαβάνη.
1: Σαν άγαλμα είναι, σαν άγαλμα.
0: Που έρχεται να σας κρατήσει την καλύτερη παρέα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες για 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις και παρέα φυσικά με το Kiss Fuel Pass.
1: Το Kiss Fuel Pass λοιπόν θα σας δώσει καύσιμα των 50 ευρώ από την Ελλήν και εσείς μπορείτε να απολαύσετε έναν κόσμο προνομίων με το πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραμμα επιβράβευσης, το Ελλήν App Επιβράβευση. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης Ελλήν έχεις πραγματική επιβράβευση σε κάθε αγορά σου αφού κερδίζεις δωρεπιταγή 5 ευρώ συλλέγοντας μόνο 500 πόντους από καύσιμα Crystal.
0: Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη λοιπόν και η Ελένη και ο Αλέξανδρος το απόγευμα στο Kiss Drive Time δίνουν από μία δώρο επιταγή 50 ολόκληρων ευρώ το Kiss Fuel Pass για τα καύσιμα της εβδομάδας. Συντονιστείτε λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι για να τα διεκδικήσετε και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα Dan, που φυσικά θα είμαστε εδώ στο μικρόφωνο του Kiss 92,9 για να σας κρατήσουμε και πάλι την καλύτερη δυνατή παρέα.
1: Πάμε να ακούσουμε πόσο αστείοι είμαστε εδώ στο 92,9 και στο Breakfast Show.
0: Να περάσετε υπέροχα, φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο το πρωί. Καλημέρα!
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Καλημέρα, Ήρα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Ήρα, εσύ από ποιους είσαι, από τους ακατάστατους ή από τους τακτοποιημένους?
3: Από τους ψυχαναγκαστικούς.
0: Αυτό το έχεις πάντα, δηλαδή και σαν παιδάκι.
3: Επειδή έχω πολλές αδερφές, εάν οι αδερφές μου ανοίξουν την τουλάπα, βγάλουν μια κρεμάστρα και την ξαναβάλουν, επειδή ξέρω ακριβώς που τα έχω, το έχω καταλάβει. Εγώ είμαι από αυτούς, παιδιά. Όχι σε υπερβολικό βαθμό, γιατί ζω μόνη μου.
0: Συγγνώμη.
3: Υπέροχη. Σας εύχομαι να είστε πάντα τόσο χαρούμενοι, τόσο ευδιάθετοι, να φτιάχνετε τη διάθεση.
1: Λοιπόν, εγώ που λέω την αληθινή κίνηση και όχι μπαρούφες από το κεφάλι μου.
0: Μου λες την αληθινή κίνηση.
1: Την αληθινή λέω, έλα εδώ να δεις το χάρτη.
0: Τροχονόμα.
1: Έλα εδώ να δεις το χάρτη. Τροχονόμα είμαι. Από μια παλιά ελληνική ταινία που έκανε ο ψάλτης τον τροχονόμο.
0: Λοιπόν, την τροχονόμο Βαρβάρα.
1: Αυτή, η τροχονόμο Βαρβάρα. Λοιπόν, να σας πω ότι ο Κηφισός αυτή τη στιγμή από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη μεταμόρφωση.
0: Μοιάζεις κιόλας.
1: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν ήθελα να μου κάνεις τέτοια εξπόζη.
0: Γεια σας, παρακαλώ, γκουγκλάρετε το στάθι ψάλτη σαν τροχονόμο Βαρβάρα. Είναι η ίδια η ζωή σας, παρακαλώ.
1: Α, σε βαθμίδι.
0: Αλέξανδρε, ποια είναι η μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας?
4: Άγκυρα.
0: Ποιος ήταν ο ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο?
4: Επόμενο.
0: Ποιο όργανο του σώματος καθαρίζει το αίμα από τις τοξίνες?
4: Σηκώτη.
0: Ποιος ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
4: Επόμενη.
0: Από ποια πόλη καταγόταν οι Beatles?
4: Αγγλία.
0: Ποιος θεός ήταν σιδηρουργός του Ολύμπου?
4: Ήθεστος.
0: Ποιο είναι το μοναδικό θηλαστικό που δεν μπορεί να πηδήξει?
4: Επόμενη.
0: Πόσοι παίκτες αγωνίζονται σε μια ομάδα βόλεϊ?
4: Πέντε.
0: Ποιος έγραψε την ασκητική?
4: Ασκητική.
0: Ναι. Ποια είναι η μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας?
4: Κωνσταντινούπολη.
0: Κοίταξε να δεις τώρα. Μπράβο σου.
1: Και είμαστε και πάρα πολύ φίλοι. Γιατί το πρωί και εγώ στον Αργύρι που τις παίζουμε
0: την
1: μαζί,
0: Άγκυρα μου
1: του είπα την Άγκυρα και εγώ, όπως και για το όργανο που καθαρίζει τις τοξίνες, είπα και εγώ το σηκώτη ενώ είναι το νεφρό. Στη Σύρο όπου και να πας τρως απίστευτα.
0: Απίστευτα. Ζωή, είχαμε πάει ένα καλοκαίρι διακοπές όλοι μαζί εκεί πέρα.
1: Του παραπέντε.
0: Ναι, και είχαμε πάει εκεί πέρα και είχε βουτήξει ένας και είχε βγάλει αχινούς πάνω στα βράχια και τους είχε ανοίξει.
1: Έλα μου τώρα.
0: Και είχαμε φέρει και λεμόνια.
1: Μου το κάνεις γκορ κατευθείαν.
0: Γιατί?
1: Εγώ ένα ντοματοκεφτές σκεφτόμουν, όχι.
0: Καλέ, αχινούς. Έχεις φάει αχινό ποτέ?
1: Όχι.
0: Δεν ξέρεις τι γίνεται μετά.
1: Τι γίνεται? Βγάζει σαν κάποια σε μέρη που δεν θα έπρεπε.
0: Όχι.
1: Α, τέλος πάντων.
0: Δημιουργεί έξαψη ο αχινός.
1: Ναι, ότι χρειάζομαι αχινό εγώ για να έχω έξαψη.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Cardamom. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Καλά, όταν ξεκινάς ακούγοντας τέτοια τραγούδια, δεν είναι δυνατόν η εβδομάδα να μην πάει όσο καλύτερα γίνεται. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στον Kiss. Είμαι ο Άνος Ιβογεωργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Εδώ στην όμορφη Καλαμάτα, στην ηλιόλουστη, σε αυτή την ηλιόλουστη μέρα που θα δούμε σε λίγο τον καιρό. Ο Purple Disco Machine ήταν στην παρέα με το Everybody Dance Now, μεγάλη επιτυχία των CNC Music Factory την εποχή των 90s. Ωραία, λίγο πολύ θέλετε να μάθετε για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στην πόλη για αυτήν την εβδομάδα. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε ηλιοφάνεια με τον υδράρι γύρω από ό,τι βλέπω να μην ξεπερνάει τους 26 βαθμούς γύρω στις 3 το μεσημέρι. Ηλιοφάνεια θα έχουμε και αύριο, Τρίτη, με τον υδράργυρο να υποχωρεί ελάχιστα, 25 περίπου βαθμοί, στις 3 το μεσημέρι. Ηλιοφάνεια θα έχουμε και την Τετάρτη μέχρι τις 6 το απόγευμα, όπου υπάρχει η πιθανότητα να ρίξει λίγο νερό, μερικές έτσι, να έχουμε ασθενή βροχόπτωση. Η θερμοκρασία στους 25, ενδεχομένως και τους 26. Την Πέμπτη τώρα, 21 Μαΐου, μέχρι τις 3 το μεσημέρι, από ό,τι βλέπω θα έχουμε ηλιοφάνεια. Μετά ξεκινάει η ασθενή βροχόπτωση που θα κρατήσει μέχρι τις 9 περίπου, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει, αυτό είναι το παράδοξο, 27 βαθμοί Κελσίου, τόσο στις 3 όσο και στις 6 το απόγευμα. Μάλιστα. Την Παρασκευή θα έχουμε αραιή συννεφιά και θα υπάρξει το ενδεχόμενο ασθενούς βροχόπτωσης μετά τις 3 το μεσημέρι, με τη θερμοκρασία στους 25. Για το Σάββατο, εναλλαγές του καιρού. Γενικά θα έχουμε μια δύσκολη μετάβαση εδώ στην πόλη αυτή την εβδομάδα με εναλλαγές στον καιρό. Έλεγα λοιπόν ότι το Σάββατο 23 του Μάη θα έχουμε γενικά βροχή, θα έχουμε αραιή συννεφιά, θα έχουμε διαστήματα με ηλιοφάνεια, ξανά ασθενή βροχόπτωση, ένας μπούσολας με λίγα λόγια, με τη θερμοκρασία πάντως να μην ξεπερνάει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτά θα είναι τα πρώτα στοιχεία που μας δίνει η ΕΜΗ ό,τι αφορά τη θερμοκρασία εδώ στην πόλη. Ελπίζω να περάσουμε και σήμερα πολύ πολύ όμορφα. Τα νέα τρέχουν, η επικαιρότητα τρέχει. Θα τα δούμε όλα αυτά και βέβαια θα απολαύσουμε αγαπημένα 90's του νόου αφενός και αφετέρου το αγαπημένο μας και το αγαπημένο σας καφεδάκι δίπλα. Δώστε μου λίγο χρόνο να ετοιμάσω εγώ το δικό μου και τα λέμε σε λίγο.

Εδώ είμαστε λοιπόν στον Kiss, η Dua Lipa ήρθε στην παρέα με το Illusion, προηγήθηκε η Doja Cat με το Jealous Type, 16 μετά τις 10 στον Kiss, και πάμε σιγά σιγά έτσι να ξεκινήσουμε τα νέα της μέρας με τι άλλο, με το πάντα επίκαιρο θέμα της οικονομίας. Η ΑΔΕ λοιπόν εφαρμόζει ένα νέο μοντέλο διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών με στόχο να ξεχωρίσει όσους αδυνατούν πραγματικά να πληρώσουν από εκείνους που αποφεύγουν συστηματικά τις υποχρεώσεις τους. Το σύστημα πλέον βασίζεται στη μεθοδολογία PAIR, αξιολογώντας την οικονομική δυνατότητα, τη φορολογική συμπεριφορά, την παλαιότητα των χρεών και σημαντικά οικονομικά γεγονότα κάθε οφειλέτη. Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, Big Data και ηλεκτρονικών διασταυρώσεων θα δημιουργείται οικονομικό προφίλ για κάθε από εμάς, για κάθε ένα φορολογούμενο, ώστε να προτείνονται κατάλληλες ρυθμίσεις αποπληρωμής, όπως πάγιες ρυθμίσεις ή ακόμα και εξοδικαστικοί μηχανισμοί. Όσοι τώρα απορρίπτουν αυτές τις προτάσεις θα κινδυνεύουν με αυτόματες κατασχέσεις των λογαριασμών τους αλλά και των περιουσιακών τους στοιχείων. Α, το είπα. Η πρωτοβουλία συνδέεται με τη νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων που αναμένεται τον Ιούνιο και

εντάσσεται στην προσπάθεια αντιμετώπισης της εκρηκτικής αύξησης στα ληξιπρόθεσμα χρέη, τα οποία ξεπερνούν πλέον το ποσό των 114 δισεκατομμυρίων ευρώ. Για τη χρονιά που διανύουμε, η ΑΔΕ στοχεύει στην ίσπραξη τουλάχιστον 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, τόσο από παλιές οφειλές, με έμφαση όμως στους μεγάλους οφειλέτες.

0: Kami.
1: Νέο σίγγλ από την Kesha εδώ στον Kiss. Ο τίτλος του τραγουδιού ήταν Origami. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα και σήμερα. Πολλά και ενδιαφέροντα τα θέμα που θα αναπτύξουμε στην σημερινή μας παρέα. Κάντε λοιπόν λίγη υπομονή. Να περάσουμε λίγο με τον Ed Sheeran στο Azam. Αμέσως μετά θα πάμε την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο.
2: Όλοι οι αγαπημένοι καλλιτέχνες είναι στον Kiss. 90s to now.
3: I love the 90s.
2: Όλα τα αγαπημένα τραγούδια παίζουν στο Kiss. 90s to now.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η εταιρεία Ischios, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ischios καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ischios ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ischios. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ischios Επαγγελματικές Ομπρέλες. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Botilla Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
3: Και non-stop party.
2: Fusion cuisine and sushi.
3: Fusion cuisine and sushi.
2: Guest DJs.
3: Guest DJs.
2: Artistic dance shows.
3: Artistic dance shows.
2: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
4: Fun weekend nights.
5: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
6: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
7: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
6: Τριγκυλίδα Travel.
7: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
6: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
7: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
6: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
6: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
7: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
6: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210-99900
7: ή στο www.triggilidas.gr.
6: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
4: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 120 123. Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
8: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Ωραίο τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ. Harris and Her με τον Arthur Baker, Queen of Chinatown. Λίγο πριν προηγήθηκε η Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια. 39 λεπτά και μετά τις 10 στον Kiss. Να καλημερίσω τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συνονίστηκαν στην παρέα. Πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία το μεσημέρι στο Kiss at Work, ο Μάνος Ιφογεωργάκης. Και εμείς όπως πάντα συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Παραμένουμε λίγο στα της οικονομίας. Η διεθνής συζήτηση για το κόστος των ανανεωμένων πηγών ενέργειας δείχνει πλέον ότι σε περιοχές με υψηλή ηλιοφάνεια και ισχυρούς ανέμους, η ΑΠΕ, σε συνδυασμό με οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε συνδυασμό με μπαταρίες, είναι φθηνότερες από τις συμβατικές πηγές ηλεκτροπαραγωγής σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μάλιστα, σύμφωνα με έκθεση του IRENA, το κόστος εγκατάστασης από το 2010 μέχρι το 2024 μειώθηκε κατά 87% στα φωτοβολταϊκά, 55% στα χερσαία αιωλικά και 93% στις μπαταρίες αποθήκευσης. Η πτώση αυτή οδήγησε σε σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο εκτιμάται πλέον στα 54 με 82 δολάρια τη μεγαβατόρα, για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με αποθήκευση. Παράλληλα, προβλέπεται περαιτέρω μείωση του κόστους κατά 30% μέχρι το 2000 και 40% μέχρι το 2035, με την τιμή παραγωγής να υποχωρεί κάτω από τα 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Μάλιστα, ο Γενικός Διευθυντής του IRENA, Φρανσίσκο Λακαμέρα, τόνισε ότι αυτές οι πηγές μπορούν πλέον να παρέχουν αξιόπιστη ηλεκτρική ενέργεια όλο το 24ωρο, ενισχύοντας όχι μόνο την οικονομία, αλλά και την ενεργειακή ασφάλεια απέναντι σε γεωπολιτικές κρίσεις. Αντίστοιχα, ο πρόεδρος της Μέτλεν, ο Ευάγγελος Μητυλινέως, επεσήμανε ότι πρόσφατες εξελίξεις στον Περσικό καθιστούν αυτές τις ανανεώσιμες πηγές στρατηγικό εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας, με βασική πρόσκληση πλέον την επαρκή αλλά και οικονομική αποθήκευση ενέργειας.

Πάμε τώρα σε μια είδηση που από λίγες ώρες είδε το φως της δημοσιότητας. Τραγική είναι αυτή η είδηση. Χθες το απόγευμα, περίπου στις 3.30, σημειώθηκε σοκαριστικό τροχαίο στο Αφάντο στη Ρόδο. Το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο δύο γυναικών, μιας μητέρας 57 ετών και της κόρης της 26. Οι δύο γυναίκες που κατάγονταν από το νησί εγκλωβίστηκαν στο αναποδογυρισμένο αυτοκίνητό τους μετά από σύγκρουση με άλλο όχημα. Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, με τρία οχήματα της πυροσβεστικής να σπέβδουν στο σημείο προκειμένου να απεγκλωβίσουν τις άτυχες γυναίκες. Δυστυχώς, όταν οι διασώστες τις ανέσυραν, ήταν ήδη χωρίς αισθήσεις και αμέσως μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός τους. Το δεύτερο αυτοκίνητο πονεπλάκη στη σύγκρουση βρισκόταν ένας πατέρας και ο γιος του, καθώς και μια γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν επίσης στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα. Τώρα ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, κρατείται από τις αρχές. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη και αναμένεται να παρουσιαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή αύριο το μεσημέρι. Η τραγωδία αυτή αναδεικνύει δυστυχώς για ακόμα μία φορά τους κινδύνους που εγκυμονεί η οδήγηση, αλλά και η ανάγκη για αυστηρότερη τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και των κανόνων ασφαλείας. Οι σκέψεις όλων και εμάς είναι στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και με τους τραυματίες του ατυχήματος, οι οποίοι τώρα καλούνται να αναρρώσουν από τις σωματικές και ψυχικές πληγές που άφησε πίσω αυτή η φρικτή στιγμή του τροχαίου στην Ρόδο. Απίστευτο. Ο φόρος του αίματος στην άσφαλτο, δυστυχώς, δεν θα εξαλειφθεί έγκαιρα.

Σαν λαός και σαν οδηγοί πρέπει να μάθουμε να τηρούμε τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Να έχουμε στο νου μας πάντα την ασφάλεια, όχι μόνο τη δικιά μας. Ούτε αυτό που είναι στο ίδιο χήμα μαζί μας, αλλά και γενικά την ασφάλεια στο δρόμο. Τα σήματα, οι σηματοδότες, η ζώνη, η ταχύτητα, η οδήγηση με την, υπό την επίρρεια αλκοόλ και όλα αυτά που δυστυχώς ανεβάζουν τον πύχη των τροχαίων και τον φόρο του αίματος στην άσφαλτο σε πολύ υψηλά επίπεδα. Και τέλος πάντων, τι να πούμε. Insomnia και Faithless, με αυτό πάμε σε break και τα λέμε σε λίγο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.

Καταστροφή τη Αγκαλοδευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Δευτέρα 18 του μήνα. Ελπίζω πάντα να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να καλημερίσω και να χαιρετήσω, αλλά και παράλληλα να στείλω ηλιόλου τις καλημέρες στους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στον Kiss, είτε μέσα από τα FM, τα RGNA, είτε από το διαδίκτυο ή και την εφαρμογή του Kiss για τα Android και τα iOS, την οποία μπορείτε να την κατεβάσετε εντελώς δωρεάν από το Google Play και από το Application Store για τα λειτουργικά Android και iOS αντίστοιχα, με την απλή αναζήτηση Kiss FM89. Και βέβαια μπορείτε επίσης να προσθέσετε τον Kiss στη νέα εφαρμογή για όλες τις συσκευές, είτε αυτές είναι κινητά, είτε είναι tablet, είτε είναι σταθεροί υπολογιστές ή ακόμα και laptop, μέσα από την μέσα από τη σελίδα και από το link www.iradios.gr. Θα βρείτε τον Kiss και σε FM89 μπορείτε να τον αποθηκεύσετε, και σίγουρα η συγκεκριμένη εφαρμογή αλλάζει τον τρόπο που ακούτε ραδιόφωνο. Μπορείτε να προσαρμόσετε τον ήχο όπως εσείς θέλετε, να αποθηκεύσετε όπως είπα πριν τον Kiss τα αγαπημένα, και έτσι σας δίνεται η δυνατότητα να έχετε real time συνομιλία με όλους εμάς εδώ στο στούντιο για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε ή ακόμα και να μάθετε. Η Lady Gaga έρθε στην παρέα με το The Dead Dance, προηγήθηκε ο Milky με τον David Guetta, Just The Way You Are, αλλά και η Yazoo ξεκίνησαν αυτό το ημίωρο με το πολύ αγαπημένο πλέον Don't Go, σε ένα υπέροχο remix από τους Rush Avenue. Να πάμε λίγο στα της υγείας, τι λέτε. Στην Ισπανία θα μεταφερθούμε, όπου μια μελέτη δείχνει ότι ένα απλό τεστ διάρκειας 30 δευτερολέπτων με καρέκλα μπορεί να αποκαλύψει σημαντικές πληροφορίες για την υγεία των ηλικιωμένων. Το συγκεκριμένο τεστ αξιολογεί πόσες φορές κάποιος μπορεί να σηκωθεί και να καθίσει σε μια καρέκλα μέσα σε 30 δεύτερα, με χαμηλές επιδόσεις να συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο πτώσεων, καταγμάτων, νοσηλιών, ακόμα και απώλειας ζωής. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε περίπου 1.900 άτομα άνω των 65 και έδειξε ότι όσοι είχαν χαμηλή μυϊκή μάζα αντιμετώπιζαν σημαντικά υψηλότερους κινδύνους υγείας. Το συγκεκριμένο τεστ θεωρείται χρήσιμο εργαλείο έγκαιρης αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης, καθώς είναι απλό, είναι οικονομικό και μπορεί βέβαια να βοηθήσει στην πρόληψη σοβαρών τραυματισμών αλλά και επιπλοκών στους ηλικιωμένους.

0: Λίγο πριν την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά, στην παρέα ήρθε ο Power of Stellar με την Graham Candy στο The Sun. Προηγήθηκε η Αλεξάνδρα Σταν με το Fly. Διασκεύασε με το δικό της τρόπο τη μεγάλη επιτυχία των 80s. Αν θυμάμαι καλά, αρχές των 80s ή τέλη του 70. Θα με συγχωρέσει τη μνήμη μου, δεν τα πάει καλά το τελευταίο διάστημα. Από τους Ricky Epoveris, το Σαραπρικετή Άμμο. Μια πολύ πολύ αγαπημένη επιτυχία του παρελθόντος. Όπως και να έχει, κρατήστε κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες και υπάρχει λόγος που κάνω αυτή τη συγκεκριμένη αναφορά. Ο Power of Stellar με τους Καντεμπόστανοι, δύο συγκροτήματα και καλλιτέχνες παγκόσμιας εμβέλειας, θα είναι εδώ στη Μεσσηνία και πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια του Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack για το καλοκαίρι. Έρχονται λοιπόν στις 16 Αυγούστου. Σημειώστε κάπου την ημερομηνία και δεν είναι μόνο αυτό. 16 Αυγούστου, Power of Stellar, Full Band και Καντεμπόστανοι live στην Κώστα Ναβαρίνο. Και πάμε λίγο να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα. Έρχονται πολλοί αγαπημένοι καλλιτέχνες. Ευγενικά να σας πω ότι έχουμε τον Κωστή Μαραβέγια στις 24 Ιουλίου. Στις 3 Ιουλίου τον Πάνο Μουζουράκη. Στις 27 Αυγούστου δύο πολύ πολύ αγαπημένοι καλλιτέχνες θα είναι στην παρέα το καλοκαίρι στην Κώστα Ναβαρίνο. Οι Άλκηστης Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Ο μεγάλος ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς έρχεται στις 20 Αυγούστου. Όπως είπα λίγο πριν, στις 16 Αυγούστου έχουμε τους Power of Stellar και τους Καντεμπόστανοι live. 13 Αυγούστου έχουμε τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και βέβαια τη θυμάστε την LP. Αν θυμάστε το Lost on You, σίγουρα θα τη θυμάστε. Και πολύ απλά, 7 Αυγούστου θα δώσει το παρόν η Λόρα Περγκολίτσι, η LP, όπως την ξέρουμε, και αυτή με τη σειρά της στις 7 Αυγούστου στο Ναβαρίνο. Κώστα Ναβαρίνο soundtrack για το 2026. Υπόσχεται λοιπόν αυτό το soundtrack να είναι ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο, του φετινού καλοκαιριού που αλλού στο στολίδι της Μεσσηνίας, στην Κώστα Ναβαρίνο. Μείνετε εδώ στον Kiss, έρχονται πολύ πολύ όμορφα πράγματα. Δεν θα λέω πω περισσότερα, έτσι να σας κρατήσω λίγο σε αγωνία. Μείνετε συντονισμένοι όμως εδώ στον Kiss, στις αναρτήσεις και στα κοινωνικά δίκτυα του Kiss για να μάθετε περισσότερα. Πάμε όμως στην επόμενη μικρή και σύντομη βολτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27-21-23-860.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Επιστρέψαμε μετά το break εδώ στον Kiss, 33 μετά τις 11, RGN Omnia στο Aria, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του περασμένου καλοκαιριού, αγαπήθηκε, χορεύτηκε πάρα πολύ και βέβαια είπα να το θυμηθούμε λίγο όλοι μαζί παρέα. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα, να συνεχίσουμε τα νέα της ημέρας, να μεταβούμε λίγο στο πολιτικό ρεπορτάζ. Η αντιπολίτευση βρίσκεται σε έντονη πολιτική κινητικότητα, με το Πασόκ να πιέζεται από τις υποθέσεις που αφορούν τον Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζει την παρουσίαση του νέου πολιτικού του φορέα στις 26 του μήνα. Παράλληλα, όπως όλοι γνωρίζετε, η Μαρία Καρεσιανού ετοιμάζει να παρουσιάσει τη νέα της κίνηση, το νέο της κόμμα, στις 21 Μαΐου, διεκδικώντας ψήφους από το ευρύ πολιτικό φάσμα, ενώ μάλιστα υπάρχουν και συζητήσεις για πιθανή πολιτική κίνηση του Αντώνη Σαμαρά. Οι δημοσκοπήσεις τώρα δείχνουν αυξημένη επιρροή τόσο του νέου εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα όσο και της Μαρίας Καρεσιανού, γεγονός που προκαλεί αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και ανησυχία για αποχωρήσεις τελεχών. Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα επιχειρεί να συσπυρώσει τον χώρο της κέντρο-αριστεράς και της αριστεράς, ενώ η Μαρία Καρεσιανού εμφανίζει απήχηση σε ψηφοφόρους από διαφορετικές πολιτικές τάσεις, και ειδικότερα στην νεότερη γενιά. Την ίδια στιγμή, στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί ένταση με συγκρούσεις τελεχών αλλά και συζητήσεις για πιθανές συνεργασίες ή ακόμα και μετακινήσεις στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στο νέο πολιτικό φορέα. Οι επόμενες δημοσκοπήσεις θεωρούνται κρίσιμες τώρα για τις πολιτικές ισορροπίες στην αντιπολίτευση. You've made us the number one hit music station.

Λίγο πριν ακούσαμε τον DJ Raw με τον G Lighter στο Naked και τώρα τον Adam Port στο Move, πάντοτε στον Kiss, 43 μετά τις 11. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι ο Άνος Γεωργάκης και με το Kiss από το χώρο της Δευτέρας θα πάμε παρέα μέχρι τη μία το μεσημέρι. Να συνεχίσουμε τα νέα της ημέρας, να αλλάξουμε τη θεματολογία. Η εκμάθηση των ξένων γλωσσών δεν είναι μόνο μέσω επικοινωνίας, αλλά και σημαντική άσκηση για τον εγκέφαλο, ειδικότερα και ιδιαίτερα στην ενήλικη ζωή. Η σύγχρονη νευροεπιστήμη δείχνει ότι ο εγκέφαλος διατηρεί την νευροπλαστικότητά του ακόμα και μετά τα 50 και τα 60, δημιουργώντας νέες νευρικές συνδέσεις μετά από γλωσσική μάθηση. Η γλωσσομάθη, όπως οι περισσότεροι εξάλλου γνωρίζετε, ενισχύει τη μνήμη, τη συγκέντρωση αλλά και τη γνωστική ευελιξία, ενώ μπορεί να συμβάλλει στην προστασία από εκφυλιστικές παθήσεις του εγκεφάλου. Τώρα, οι ειδικοί τονίζουν ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι αποστήθησης είναι λιγότερο αποτελεσματικές για τους ενήλικες, προτείνοντας έτσι εμβάθυνση στη γλώσσα μέσω ακρόασης, ομιλίας αλλά και καθημερινής επαφής. Παράλληλα, για να κλείσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, καταρρύπτεται ο μύθος ότι η εκμάθηση των ξένων γλωσσών απαιτεί έμφυτο χάρισμα, καθώς η πρόοδο βασίζεται κυρίως στη συνέπεια, την πρακτική εξάσκηση και τέλος στην αποδοχή των λαθών ως μέρος της διαδικασίας μάθησης.

Αυτό είναι Queen, Another One Bites the Dust. Κλασικό. Όλοι να ασχοληθούμε λίγο με την Τσάκαρο Δευτέρα, η οποία είναι μια αλλακή έκφραση που περιγράφει τη χαλαρή διάθεση και τη μειωμένη όρεξη για εργασία τη Δευτέρα, μετά την ξεκούραση που έχει το Σαββατοκύριακο. Ο όρος, θα ξέρετε, προέρχεται από τους παλιούς τσαγκάριδες της Αθήνας, οι οποίοι λόγω της έντονης δουλειάς μέχρι το βράδυ του Σαββάτ συνήθιζαν να κρατούν τα εργαστήριά τους κλειστά ή να δουλεύουν χαλαρά τη Δευτέρα. Την εποχή εκείνη, βέβαια, όπως γνωρίζετε, τα παπούτσια επισκευάζονταν συχνά και τα μικρά τσαγκαράδικα της γειτονιάς είχαν σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Μετά την απαιτητική εβδομάδα εργασίας, η Δευτέρα λειτουργούσε άτυπα ως μικροαργία ή μισοαργία, κάτι που επηρέασε και άλλους εργαζόμενους αλλά και μαθητές, οι οποίοι ξεκινούσαν την νέα εβδομάδα με βαρεμάρα και δυσκολία. Σταδιακά η λέξη καθιερώθηκε στην λαϊκή μας γλώσσα και να χαρακτηρίζει στοικά κάθε αξιολόγητη, αδικαιολόγητη συνόμη αργία, καθυστέρηση ή και γενικότερη νοθρότητα στην αρχή της εβδομάδας. Κάπως έτσι προήλθε ο όρος Τσάκαρο Δευτέρα, που ακόμα χρησιμοποιείται και σήμερα. Με αυτό πάμε σε break. Eric Prydz, Call On Me. Διασκευή της μεγάλης επιτυχίας του Steve Winwood, των 80s και το Valerie. Έτσι για την ιστορία. Διαφημίσεις σε λίγο και επιστρέφω.

Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Ελλάδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Πάντοτε στον Kiss ξεκινάμε το πρώτο τελευταίο ημίωρο, 4 λεπτά για μετά τις 12. Ελπίζω ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα και σήμερα είμαι ο Μάνος Βογιωργάκης, ήμασταν μαζί, θα είμαστε μαζί συγγνώμη, μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ξεκινήσαμε και αυτό το ημίωρο με την Μίσα Μιούλερ στο Hey Na Na Na, μια διασκευή της μεγάλης επιτυχίας, αν θυμάσαι, των Vaya Con Dios, έτσι για την ιστορία. Πάμε λίγο σε ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο έχει σαν τίτλο social media, δύο απόψεις στην ανάπτυξη ή την καταστροφή της προσωπικότητας. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα, προσπάθησα να το συνοψίσω, αν και θα το βρείτε βέβαια στο www.kissfm89.gr στην κατηγορία κοινωνία. Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν εξελιχθεί σε βασικό χώρο διαμόρφωσης της ανθρώπινης προσωπικότητας πλέον, επηρεάζοντας τον τρόπο που οι άνθρωποι σκέφτονται, επικοινωνούν αλλά και αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους. Από τη μία πλευρά προσφέρουν δυνατότητες μιας δημιουργικής έκφρασης, της επικοινωνίας αλλά και της πρόσβασης σε νέες ιδέες και κοινότητες, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση, τη γνώση αλλά και την εξωστρέφεια. Ωστόσο, η συνεχής ανάγκη για ψηφιακή επιβεβαίωση μέσω likes και προβολής μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αυτοεκτίμηση, εξάρτηση από την αποδοχή των άλλων και δημιουργία μιας εξειδανικευμένης εικόνας που απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Παράλληλα, οι αλγόριθμοι αυτών των πλατφορμών συχνά περιορίζουν την κριτική σκέψη, προβάλλοντας μόνο απόψεις που συμφωνούν με τις ήδη υπάρχουσες πεποιθήσεις του χρήστη, ενισχύοντας έτσι την πόλωση αφενός και τη δυσκολία αποδοχής της διαφορετικότητας από την άλλη. Εν κατακλείδη, για να κλείσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η επίδραση που έχουν τα κοινωνικά δίκτυα στη ζωή αλλά και την καθημερινότητά μας, αλλά και στο χαρακτήρα μας, εξαρτώνται από τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε. Η ανάπτυξη της ψηφιακής παιδείας, η διατήρηση της αυθεντικότητας αλλά και η ισορροπία ανάμεσα στον ψηφιακό και τον πραγματικό κόσμο θεωρούνται απαραίτητες για τη διατήρηση μιας υγιούς και ισορροπημένης προσωπικότητας. Πιστεύω να συμφωνείτε και εσείς με αυτή την διατύπωση του άρθρου.

15 μετά τις 12 εδώ στον Kiss. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Ακούσαμε για το Power Play της εβδομάδας από τη βασίλισσα της Pop, την Madonna, σε ένα υπέροχο Energy Mix από την Peggy Goo. Τίτλος I Feel So Free. Πάμε λίγο στα της μουσικής και να ασχοληθούμε λίγο με τη Eurovision. Βέβαια ξέρουμε όλοι ότι η Βουλγαρία πήρε την πρωτιά, όμως θα μείνουμε στη λέξη Μπαγκαράγκα. Ο τίτλος λοιπόν του τραγουδιού δεν είναι μία λέξη με επίσημη σημασία, αλλά προέρχεται από την τζαμαϊκανή αργό, που σημαίνει, που εκφράζει καλύτερα, εκρηκτική ενέργεια, ένταση και ζωντάνια. Αντικατοπτρίζει την αίσθηση ενός χαμού γεμάτου ρυθμό, χαρά και απελευθερωτική διάθεση, παιδιά, δεν το ήξερα. Το τραγούδι λοιπόν έχει μια πιο βαθιά και πιο συμβολική ερμηνεία. Το Μπαγκαράγκα προτρέπει στον καθένα να επιλέγει την αυθεντικότητα και την εσωτερική του δύναμη, να εκφράζεται ελεύθερα και να ζει με αυτοπεποίθηση αντί να περιορίζεται από φόβους ή αναστολές. Έτσι η λέξη μετατρέπεται σε ένα είδος καλοκαιρινού συναισθήματος με ουσιαστικό μήνυμα που ενθαρρύνει την ενεργητικότητα, την ελευθερία και τη θετική διάθεση, ακριβώς όπως και η Ντάρα ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision και κέρδισε το διαγωνισμό τραγουδιού. Δεν το ήξερα, παιδιά, σημαίνει Μπαγκαράγκα, γι' αυτό εξάλλου προτίμησα να το μοιραστώ μαζί σας για να μάθουμε όλοι τι ακριβώς σημαίνει αυτή η λέξη.

Εδώ μας λογείς 19 μετά τις 12. Armin Van Buuren, RG featuring Marlo Rex. Και σκέφτομαι μερικές φορές, ξέρετε, αν το συγκεκριμένο τραγούδι πήγαινε στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, ποια θέση θα έπαιρνε. Έτσι ρωτάω.

πριν πάμε σιγά σιγά στην τελευταία βολτούλα στα μαγαζιά, πέρα από το να ακούμε αγαπημένα 90's now, πέρα από το να μαθαίνουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, μας αρέσει και να κουτσομπολεύουμε, έτσι. Πάμε λίγο στα κουτσομπολιά του Hollywood. Φουντώνουν οι φήμες που θέλουν την Pamela Anderson και τον Tom Cruise να είναι το νέο ζευγάρι του Hollywood. Αν είναι δυνατόν. Σύμφωνα μάλιστα με δημοσιεύματα, η 58χρονη ηθοποιός έχει ήδη τραβήξει την προσοχή του 63χρονου στάρ του Hollywood. Λέγεται επίσης πως η Pamela Anderson κάνει χώρο για τον έρωτα στη ζωή της. Ο Cruise φαίνεται να πρόσεξε την Anderson και να εντυπωσιάστηκε από την ερμηνεία της στην ταινία που σηματοδότησε τη μεγάλη επιστροφή της, The Last Showgirl. Η ταινία κάνει τον κόσμο να δει την Pamela με πολύ διαφορετικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένο και του Tom, είχε δηλώσει μάλιστα το περιοδικό National Enquirer πριν μερικές εβδομάδες. Από τότε βρίσκονται σε επαφή. Το ίδιο πρόσωπο μάλιστα ανέφερε ακόμα ότι υπήρξε σίγουρα σπίθα ανάμεσα στους δύο στάρ. Ο κόσμος το έχει προσέξει και το έχει αναφέρει στον Tom, προσθέτει η πηγή. Η πρωταγωνίστρια του Baywatch, τη θυμάστε, είχε συνδεθεί τελευταία ερωτικά με τον συμπροταγωνιστή της στην υπέροχη κωμωδία Νέα Κεντικά νούμερο 2, τον Liam Neeson. Οι δύο στάρ πυροδότησαν φήμες για ειδήλιο όταν η χημεία τους φάνηκε έντονα κατά την πρόθεση της ταινίας τους το περασμένο καλοκαίρι. Μάλιστα, τον περασμένο χρόνο, για να κλείσουμε αυτή την έτσι κουτσομπολιστική είδηση, η Pamela ασχολήθηκε με τα προσωπικά της όταν φημολογήθηκε ότι είχε σχέση με τον Liam Neeson, τον συμπροταγωνιστή της στην ταινία Naked Gun. Ωστόσο, το Δεκέμβριο εκείνη εξήγησε ότι είχαν περάσει απλώς μια ρομαντική εβδομάδα στο σπίτι του ηθοποιού. Τώρα, αν αληθεύουν τα κουτσομπολιά ή όχι, αυτό θα φανεί στο επόμενο διάστημα. Με τους Ace of Base, το κλασικό και αγαπημένο All That She Wants, θα πάμε την τελευταία βολτούρα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Είμαστε στο τελευταίο ημίρο, ελπίζω πάντα ότι παίρνατε πολύ πολύ όμορφα. 41 λεπτά για μετά τις 12 εδώ στον Kiss. Είμαι ο Μάνος Υφογεωργάκης, για περίπου μισή ωρίτσα και κάτι, κανένα 25 λεπτά θα είμαστε ακόμα στην παρέα. Και ακούσαμε τον Chris Lawyer με τον Tommy στο We Gonna Feel It, προηγήθηκε ο Claude με το La Da Da, αλλά και το σπρεσάκι που μας κέρασε η Sabrina Carpenter. Πάμε λίγο στην αθλητική σας ενημέρωση. Είναι πάρα πολύ λίγα τα παιχνίδια σήμερα, ουσιαστικά δύο. Το ένα αφορά το μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο συγγνώμη, στην Ιταλία, το καμπιονάτο, με την αναμέτρηση της Ολύμπια Μιλάνο με τη Ρέτζιο Εμίλια από το Κοσμοτέ Σπορ 8, και για το μπάσκετ, στο μπάσκετ είναι αυτό. Και στο ποδόσφαιρο έχουμε Premier League με την αναμέτρηση της Arsenal με την Burnley από την συχνότητα του Nova Sports Prime League. The number one hits are played on the number one station. This is what radio should be.

David Guetta, Bebe Rexha, I'm good. Ενώ λίγο πριν προηγήθηκε η αγαπημένη μας, αλλά και η αγαπημένη σας Ραγέ με το Where is my husband, και καθώς φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος, να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα ζώδια. Για τους κρυούς, η μέρα σε βάζει σε full ενεργητικό mood. Για τους σταύρους τώρα, σήμερα έχεις ανάγκη από ηρεμία, καλό φαγητό και ανθρώπους που σου δημιουργούν ασφάλεια. Για τους διδύμους, σήμερα φέρνει επικοινωνίες, τυχαίες συναντήσεις και ένα νέο που θα σου κινήσει το ενδιαφέρον. Για τα καρκινάκια, η μέρα σε κάνει πιο συναισθηματικό και συναισθηματική, αλλά και πιο έτοιμο ή έτοιμη να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Για τα λιοντάρια, λάμψη και αυτοπεποίθηση έχει η σημερινή μέρα. Για τους παρθένους, μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμά σου σήμερα μπορεί να σε βοηθήσει να χαλαρώσεις περισσότερο. Για τους ζυγούς, η μέρα σε βάζει να δεις πιο ξεκάθαρα ποιοι άνθρωποι αξίζουν και ποιοι όχι το χρόνο σου. Για τους σκορπιούς, το ένστικτό σου λειτουργεί δυνατά και δύσκολα πέφτεις έξω σε όσα νιώθεις. Για τους τοξότες, η σημερινή μέρα φέρνει μια μικρή αλλαγή στη ρουτίνα που θα σου φτιάξει αρκετά τη διάθεση. Για τους εγώκερους, σήμερα οργανώνεις καλύτερα τις σκέψεις και τις κινήσεις σου χωρίς περιττό άγχος. Για τους υδροχώους, μια νέα γνωριμία, μάλιστα, ή μια κουβέντα σήμερα μπορεί να σου ανοίξει ένα νέο τρόπο σκέψης. Και τέλος, για τους ηχθείς, η μέρα σε βοηθάει να απομακρυνθείς από καταστάσεις που σε είχαν κουράσει συναισθηματικά. Κάποτε όμως θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ θερμά που και σήμερα Δευτέρα, καλή εβδομάδα παρεπιπτόντως. Ήσασταν στον Κις, είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης, ήμασταν μαζί από τις 10 μέχρι τώρα. Να σας υπενθυμίσω λίγο ότι σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια με τον υδράργυρο στους 26, αύριο Τρίτη θα έχουμε ηλιοφάνεια με τον υδράργυρο να υποχωρεί στους 24 βαθμούς, ενώ θα έχουμε εναλλαγές του καιρού την Τετάρτη με ηλιοφάνεια και ασθενή βροχόπτωση μετά τις 6, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνάει τους 25 βαθμούς. Πάντως η σημερινή μέρα είναι ό,τι πρέπει για μπάνιο, με εξαίρεση τις παραλίες του Άι Λαγούδι και της Βοηδοκυλιάς. Στην συνέχεια, Θοδωρής Αρντόπουλος, ξέρετε εξάλλου την συνέχεια του προγράμματος, ο Γιώργος Λάζαρος στις 3 και βέβαια ο Αργύρης Μητσέλης στις 6 το απόγευμα. Κάθε πρωί 7 με 10 breakfast show με τον Αργύρη Αγγέλου και την Ζώε Πρέμ. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους και σε όλες, ευχαριστώ θερμά για ακόμα μία φορά. Να έχετε μια καλή εβδομάδα και μια ακόμα καλύτερη μέρα. Εμείς αύριο πάλι εδώ θα είμαστε, όπως πάντα, λίγο μετά τις 10 το πρωί.

0: και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 090 010.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57. Καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
6: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation. Πληροφορίες 6987 47 27 55. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27 21 0 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Series Waves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου more.com.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss, είναι ακριβώς ένα λεπτό μετά τη μία. Καλή εβδομάδα σε όλους, Δευτέρα σήμερα, 18 Μαρτίου. Μαρτίου είπα, έχω μείνει πίσω 2 μήνες. Μαΐου. Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, Θοδωρή Σαράτοπλος κοντά σας για τις 2 επόμενες ώρες εδώ στον Kiss. Σήμερα ο καιρός είναι καλύτερος από χθες. Θα δούμε πώς θα κυλήσει όλη αυτή η εβδομάδα. Νομίζω ότι ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία. Και βέβαια την επικαιρότητα και πάρα πολύ μουσική. Έτσι να πάει καλά η εβδομάδα.

Λοιπόν, σαφέστατα βελτιωμένος ο καιρός ό,τι αφορά την προηγούμενη εβδομάδα, αφού σήμερα η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26, ίσως και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και το βράδυ θα πέσει στους 18. Αύριο πέφτει λίγο η θερμοκρασία, εκεί γύρω στους 25, λίγο αρίς στην ευφιά της πρωινές ώρες, μετά ηλιοφάνεια. Μια χαρά θα είναι ο καιρός και αύριο. Πολύ καλό καιρό θα έχουμε και την Τετάρτη 20 Μαΐου, όπως και την Πέμπτη 21 Μαΐου, με τη θερμοκρασία, ειδικά την Πέμπτη, να αγγίζει ακόμα και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή θα πέσει λίγο, πιθανή ασθενής βροχή μετά τις 6 το απόγευμα, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Και το Σαββατοκύριακο οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται ανάμεσα από 27 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Θα είναι ζεστές ημέρες. Το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας, εννοώ. Εδώ στον Κις θα τρέξει ένας μεγάλος διαγωνισμός για την... για το Αγίου Πνεύματος, την Κυριακή 31 Μαΐου, με ένα μεγάλο event που γίνεται στο W Κώστα Ναβαρίνο. Πληροφορίες θα πάρετε και από το site, αλλά και ζωντανά από τις εκπομπές μας.

Και ήδη έχουμε περάσει στον Brian Adams από την δεκαετία των 80's. Κάνουμε και αναδρομή στο παρελθόν εδώ στον Kiss. Εξάλλου το γνωρίζετε εδώ.

0: FM 89. 90s to now.
1: Λοιπόν, 19 λεπτά μετά τη μία, Θοδωρής Αρατόπουλος στο μικρόφωνο του Kiss. Ο Κύλας δεν τα πήγε τόσο καλά στην Eurovision. Κατέκτησε την 10η θέση. Ένα τραγούδι από τη Βουλγαρία, όπου η παραγωγή, στην παραγωγή κρύβονται πίσω από την παραγωγή Έλληνες. Ο Κοντόπλος με τον Κοκοτό. Τέλος πάντων, εγώ δεν είμαι τόσο φαν της Eurovision. Γενικά η ποιότητα των τραγουδιών και όλο αυτό το parade που γίνεται κάθε χρόνο δεν, βασικά η μουσική δεν είναι αυτή που μ' αρέσει, πώς να το πω δηλαδή. Δεν ξέρω αν ο Μανώλης ο Σιφογεωργάκης επιλέξει κάποιο τραγούδι για να μπει στο playlist του Kiss. Νομίζω το αυτό που μου άρεσε προσωπικά εμένα ήταν της, η συμμετοχή της Αυστραλίας. Αυτή η καταξιωμένη τραγουδίστρια. Υπάρχουν ήδη τραγούδια της στο playlist του Kiss, όπως και πολλών ραδιοφωνικών σταθμών στον κόσμο. Νομίζω το τραγούδι της Αυστραλίας θα το άκουγα και μου άρεσε. That's it. That's about it. Μέχρι εκεί δηλαδή.

αυτό είναι το Silence, το οποίο έχει σε μια Afro Mix εκτέλεση του Νίκου Διαμαντόπουλου. Στα φωνητικά η Σάραχ Μακλάχλαν. Και με αυτό το τραγούδι θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό break της εκπομπής. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε να δούμε την επικαιρότητα της ημέρας στην Ελλάδα, σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και στην περιοχή μας, στην Νότια Πελοπόννησο. Μη φύγετε!

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το Luxury Time by Stavros Castrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Castrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.

0: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της Βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
2: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
1: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
3: Δέκατο τέταρτο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

0: Λοιπόν, πάμε και λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 21 Μαΐου της Καριστιανού. Και ο δικός μας εδώ, Αντώνης Σαμαράς, το ζυγίζει, ακόμα δεν έχει αποφασίσει.
1: Είναι για εσάς ακόμα βασικά, και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο. 90's to now, please.
0: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι μάλλον δεν θα προχωρήσει σε ίδρυση κόμματος ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Αλλά στην πολιτική, όπως ξέρετε, όλα μπορούν να συμβούν.

Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη. Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on KISS FM

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurants Αλός. Gastronomic destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά, ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κομψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99098.
0: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210 23 860.

Λοιπόν, τα γυρίσματα της σειράς Emily in Paris είναι αυτή η πολύ επιτυχημένη σειρά που έχει το Netflix. Ξεκίνησαν στη Μύκονο με την πρώτη εικόνα να δείχνει την πρωταγωνίστρια της σειράς Lily Collins σε παραλία του νησιού μαζί με μέλη του συνεργείου της δημοφιλούς παραγωγής του Netflix. Η ηθοποιός εθεάθη στην παραλία του Αγίου Σώστη με λευκό πουκάμισο και μια κόκκινη τσάντα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του πρώτου θέματος τα γυρίσματα ξεκίνησαν περίπου στις 5 τα ξημερώματα της Δευτέρας 18 Μαΐου. Τα γυρίσματα αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 2 εβδομάδες και οι κομπάρσοι που συμμετέχουν στην παραγωγή αμείβονται με 150 ευρώ αναγύρισμα. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η χώρα μας εξελίσσεται σταδιακά σε ένα από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για διεθνείς κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, με μεγάλα στούντιος και πλατφόρμες να επιλέγουν συχνότερα τα ελληνικά νησιά και τοποθετίες για τα γυρίσματά τους. Για όσους δεν έχετε δει τη συγκεκριμένη σειρά, σας λέω είναι νούμερο ένα. Έχει τεράστια τηλεθέαση παγκοσμίως. Ακόμα και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε αναφέρει πριν καιρό ότι παρακολουθεί αυτή τη σειρά, το Emily in Paris δηλαδή. Η ιστορία είναι ότι ακολουθεί τη ζωή μιας νεαρής Αμερικανίδας που μετακομίζει από τις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ στο Παρίσι, όταν προσλαμβάνεται από μια γαλλική εταιρεία marketing, προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στην καριέρα, στις πολιτισμικές διαφορές, τις φιλίες και τις ερωτικές της περιπέτειες στη γαλλική πρωτεύουσα. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι στη Μύκονο θα γυριστεί το τελευταίο επεισόδιο του νέου κύκλου της σειράς, γεγονός που από μόνο του δίνει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στην επιλογή του νησιού. Ain't nobody saga can. Σε μια Afro House εκτέλεση εδώ στον Kiss, 12 λεπτά μετά τις 2, στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραντόπουλος.

Εν τω μεταξύ έχουμε πολλές παραστάσεις φέτος το καλοκαίρι στην Καλαμάτα, κυρίως στο Ανοιχτό Θέατρο. Στις 12 Ιουνίου η Κέτη Γαρμπή με τον Διονύση Σκηνά, στις 18 Ιουνίου τα Κούνια στον Βάλτο, στις 19 Ιουνίου η Πόρνη από πάνω στο Ανοιχτό Θέατρο, θεατρικές παραστάσεις. Στις 24 Ιουνίου ο Νίκος Πορτοκάλογλου με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη στο Ανοιχτό Θέατρο. 25 Ιουνίου Σάσκε, Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας. 26 Ιουνίου ο Μάγος του Οζ. Τον Ιούλιο, 3 Ιουλίου ο Γιάννης Κότσιρας στο Ανοιχτό Θέατρο. 14 Ιουλίου Σώζον Εαυτόν Σωθήτο, θεατρική παράσταση, πάντα στο Ανοιχτό Θέατρο. 17 Ιουλίου Χρυσίδα Γαγκούτη, το 20ο Street Food Festival στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. 18 Ιουλίου Λεωνίδας Μπαλάφας με τους Ακροβάτες στο 20ο Street Food Festival στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, και άλλες παραστάσεις θα έχουμε το χρόνο. Σε 7 Αυγούστου η Big Slax Ραμπαγιά, 4ο Γαστρονομικό Μουσικό Φέστιβαλ Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
1: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
3: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μαξιμεράκι, γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Kiss. Είναι ακριβώς 30 λεπτά μετά τις 2. Στο μικρόφωνο είναι ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Με τη λουλουδένια παρέλαση έπεσε η αυλαία της 13ης ανθοκομικής έκθεσης Καλαμάτας στο πάρκο των σιδηροδρόμων. Με αφετηρία την κεντρική πλατεία, η αριστομένους γέμισε χαρούμενες παιδικές φωνές και λουλούδια. Η παρέλαση κατέληξε στο χώρο του Πατινάς, όπου κάποιες από τις ομάδες που συμμετείχαν χόρεψαν, ενώ το ραντεβού δόθηκε για του χρόνου. Πολύ ωραίο αυτό με τα παιδιά.

Σήμερα δεν είχαμε βαριές ειδήσεις. Απλά αξίζει να αναφέρω την επόμενη, η οποία δεν είναι είδηση, το ζούμε καθημερινά όλοι. Αυτό το νέο κύμα ακρίβειας που σαρώνει την ελληνική αγορά, με τα νοικοκυριά να βρίσκονται αντιμέτωποι με διαρκείς αυξήσεις τόσο στα καύσιμα όσο και στα βασικά είδη διατροφής, σε μια περίοδο όπου το αυξημένο ενεργειακό κόστος και η διεθνής γεωπολιτική αστάθεια πιέζουν ολοένα και περισσότερο την καθημερινότητα των καταναλωτών. Η επιβάρυνση πλέον δεν περιορίζεται μόνο στο κόστος μετακίνησης, αλλά περνά με ένταση και στα ράφια των σούπερ μάρκετ, δημιουργώντας ένα ασφυκτικό περιβάλλον για χιλιάδες οικογένειες. Οι ιδιαίτερα αισθητές παραμένουν οι πέσει στα καύσιμα, με τις μέσες πενελλαδικές τιμές να συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Η αμόλυβδη βενζίνη διαμορφώνεται πλέον στα 2, πάνω από 2 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης φτάνει στο 1,82 ευρώ το λίτρο.

Western Girls. Ένα τραγούδι τεράστια επιτυχία των Pet Shop Boys. Θα γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, όπου θα ακούσουμε σπουδαίους καλλιτέχνες και τραγούδια που άφησαν εποχή.

Ξεκινά σήμερα επίσημα η εξεταστική διαδικασία στα λύκεια όλη τη χώρα, σηματοδοτώντα ουσιαστικά την τελική ευθεία για την ολοκλήρωση τη φετινή σχολική χρονιά. Μαθητέ και μαθήτριε τη πρώτη και τη β' λυκείου μπαίνουν από σήμερα στη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων, ενώ για του τελειόφοιτου τη τρίτη λυκείου αρχίζουν απολυτήριε ή αλλιώ ενδοσχολικέ εξετάσει, λίγε μόλι μέρε πριν από τη μεγάλη δοκιμασία των πανελλαδικών. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων θα ξεκινήσουν στις 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ μια μέρα αργότερα στις 30 θα μπουν στη διαδικασία υποψήφια επαγγελματικών λυκείων εξεταζόμενοι στο μάθημα των νέων ελληνικών.

πάμε και σε κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον. Το ενδεχόμενο επιστροφής σε συνθήκες πολιτικής αστάθειας ενώπιση των επόμενων βουλευτικών εκλογών επισημαίνει ο Διεθνής Οίκος Αξιολόγησης Moody's, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα διατηρεί εγενείς αδυναμίες παρά την πρόσφατη ανάκαμψη. Ο Αμερικανικός οίκος τοποθετεί τις κάλπες το αργότερο έως τα μέσα του 2027, εκτιμώντας παράλληλα ότι η επίτευξη αυτοδυναμίας φαντάζει δύσκολη με βάση τα τρέχοντα δημοσκοπικά δεδομένα. Με παρατεταμένη περίοδος κομματικών διαβουλεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης, οι επαναληπτικές εκλογές ενδέχεται να πιέσουν τις αγορές και να ανακόψουν το επενδυτικό momentum.

Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε προς το τέλος. Τελείωσε και το πρωτάθλημα χθες στη Super League, όπου έγινε το εξής περίεργο. Ήταν δύο παιχνίδια τα οποία περίμεναν οι περισσότεροι φίλαθλοι για να μάθουμε ποια ομάδα θα ακολουθούσε την ΑΕΚ στα προκριματικά του Champions League. Όλα έδειχναν ότι ο ΠΑΟΚ είχε τον πρώτο λόγο, αφού προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο με 2-0 του Παναθηναϊκού και κανείς δεν ασχολιόταν τέλος πάντων με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Σου λέει, okay, 2-0 είναι, δεν χάνει, ούτε κινδυνεύει με ισοπαλία. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε της ΑΕΚ, στην έδρα της ΑΕΚ, και ισοφάρισε ΑΕΚ και έμεινε εκεί το αποτέλεσμα 1-1. Ο ΠΑΟΚ όμως όχι μόνο δεν διατήρησε το σκορ αυτό για να περάσει στα προκριματικά του Champions League ως δεύτερος, αλλά λίγο να χάσει κιόλας. Ισοφαρίστηκε 2-2. Έτσι τελείωσε το παιχνίδι. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, σε αυτό το ιστορικό γήπεδο. Και περνάει στα προκριματικά, στον τρίτο ή στο δεύτερο γύρο μάλλον, ο Ολυμπιακός, αφού πέρασε στη βαθμολογία του ΠΑΟΚ με την ισοπαλία. Και μένει εκτός ο ΠΑΟΚ από τα προκριματικά του Champions League. Εμένα μου θυμίζει κάτι σαν αυτό που έγινε με τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, όπου προηγήθηκε 2-0 στα παιχνίδια, νίκησε εκτός έδρα στη Βαλένθια και μετά έχασε τρεις φορές. Δύο φορές στην έδρα του και μία πάλι στην Βαλένθια. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει αυτό που έπαθε ο ΠΑΟΚ χθες, ενώ προηγήθηκε, όπως σας είπα, 2-0. Με λίγα λόγια, ο ΠΑΟΚ έγινε ο Παναθηναϊκός του μπάσκετ. Τι να πω. Alone, addicted to love, Avicii.

Η ΑΕΚ πανηγύρισε στο γήπεδό της χθες ανεξάρτητα το αποτέλεσμα. Είχε βγει η πρωταθλήτρια Ελλάδος. Πανηγύρισε το πρωτάθλημα με κύριο πρωταγωνιστή τον πρόεδρό της, τον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος ο άνθρωπος θα χαίρεται για πολύ καιρό ακόμα, δηλαδή ήταν τεράστια χαρά του. Το βράδυ διασκέδασαν με τον Αργυρό οι παίχτες και όλη η ομάδα της ΑΕΚ.

και βέβαια την Παρασκευή του Σαββατοκύριακου μας έρχεται έχουμε το Final Four της Αθήνας χωρίς τον Παναθηναϊκό, αλλά με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα την Φενέρ και αμέσως μετά στις 9 το βράδυ τη Ρεάλ την Βαλένθια. Δύο είναι τα εισιτήρια για τον τελικό της Κυριακής. Ραμόνες, Baby I Love You, και έτσι κλείνουμε την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο του Κίστα ήταν τις δύο ώρες που προηγήθηκαν ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγα λεπτά μετά τη μία και ετοιμάζουμε και για σας ένα εκπληκτικό διαγωνισμό με δώρα, με διπλές προσκλήσεις για το μεγάλο event της Κώστα Ναβαρίνο στο W Between Bar που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαΐου Αγίου Πνεύματος. Μπέστε στο site του Kiss λίγο αργότερα, όχι τώρα, για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες. Περάστε ένα ευχάριστο απόγευμα, ευχαριστώ που με ακούσατε και σήμερα στο μικρόφωνο του Kiss. Στις δύο ώρες που προηγήθηκαν ήταν ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Γεια σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
4: Nome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
3: Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Δευτέρα 18 του μήνα στον 92,9. Εκεί σημειώστε τώρα την απάντηση στη 10η ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι 72. Συννεφιασμένος θα είναι ο ουρανός αύριο, ενώ Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο οι προβλέψεις δείχνουν βροχές. Μάλιστα, εμείς συνεχίζουμε με Αντέλ, με Σίριλ και Κουάν. Ακούμε πάντα 92,9.

0: This Thing It Love, 18 του μήνα στον 92,9 Kiss. Και τώρα κάποιος ή κάποια από εσάς θα κερδίσει το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca και ένα Choco Crunch. Ανοίξτε λοιπόν το Viber και στείλτε μας μήνυμα, γραπτό ή φωνητικό, ό,τι θέλετε, με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Τα λέω ξανά, στο Viber μήνυμα, γραπτό ή φωνητικό, όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Ο διαγωνισμός είναι μόνο για κατοίκους Αττικής, όπως ξέρετε. Σήμερα θα κερδίσει ο 7ος ή η 7η. Και σε λίγο θα ακούσουμε Dua Lipa και Ricky Martin. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Hi everyone, it's Teddy Swims.
2: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο Εκπτωτικό Χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά κλειδιά.
6: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
7: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.

0: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
1: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
0: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
1: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.

I miss the bright side. Δευτέρα και η εβδομάδα ξεκίνησε τέλεια με 92,9 Kiss. Λίγες ημέρες έμειναν για να δηλώσεις συμμετοχή για υποτροφία από την Hellenic Energy που προσφέρει για 14η χρονιά υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Καλύπτει τα δίδακτρα και σε ορισμένες περιπτώσεις και τα έξοδα διαβίωσης. Γι' αυτό κάνε αίτηση στο scholarships.hellenicenergy.gr. Η προθεσμία λήγει στις 25 του μήνα. Τώρα ακούμε Έρος Ραματζώτη. Εμείς σε λίγο έρχεται και ο Λουίς Καπάλτη στον 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στη Μαραλία με μη.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
3: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από τη Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69 444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου more.com.

0: και 7, 16.
1: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό.
2: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
3: Κίνηση έχει τώρα σε κάποια σημεία ο Κηφισός. Κίνηση έχει και το κέντρο και η Κηφισία. Στο ρολόι μας δείχνει 4. Και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Οι επιτυχίες 90s to now συνεχίζονται βεβαίως με LP, με Savage Garden, Loreen και πολλούς άλλους. Σε λίγο θα αποκαλύψουμε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και αργότερα έχουμε συμβουλές για άθληση. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε, είναι Δευτέρα 18 Μαΐου και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss στην πρώτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Η απάντηση είναι Δίας. Σημειώστε τη. Μπείτε και στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή στο επόμενο World Concert που θα είναι στη Μαδρίτη με Teddy Swims, Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Δεν χάνετε αυτό. Η κλήρωση θα γίνει σε μία εβδομάδα. Συνεχίζουμε με το Like a Prayer. Σε λίγο θα ακούσουμε και το Bad Dreams από Teddy Swims στον 92,9 kiss.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Ευρυπίδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
2: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721-090-010.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή. 92,9.

Λατρεμένο Sky Full of Stars εδώ στον 92,9 Kiss που κάθε πρωί στο Breakfast Show σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε 1000 ευρώ το λεπτό αν απαντήσετε σωστά σε 10 ερωτήσεις. Μπείτε λοιπόν στο kiss929.gr και δηλώστε συμμετοχή για να παίξετε και μην ξεχνάτε ότι από τις 10 το πρωί κάθε ώρα, κάθε μέρα αποκαλύπτουμε από μία απάντηση στις ερωτήσεις της επόμενης. Γι' αυτό όσο ακούτε, τόσο πιο εύκολα θα κερδίσετε.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
5: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
6: Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
7: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
8: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 123, Menu Details, E-Food, Box Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 000.
1: Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις.

0: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on KISS FM

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
5: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
7: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μαξι Μεράκι, Γέρο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.gr.

Everyone, welcome στα 6.30 λεπτά μετά τις 6 και πάλι μαζί και πάλι εδώ. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. DJ Mix και σήμερα live and direct ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Δευτέρα 18 Μαΐου του 2026, πως θέτει κάντε. Θα περιμένω τα νέα σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, μέχρι το τέλος μέχρι τις 8. Τα προσωπικά μου social media και γενικά αδίαβλος επικοινωνία στο website djmix.gr, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για downloads στα Android κινητά σας. Να πω μια καλησπέρα στα παιδιά που ήδη μου στέλνουν. Να πω μια καλησπέρα στην Άννα από την Αλεξανδρούπολη, στην Ατάσα από Μυτιλίνη, στην Αφροδίτη από το Ηράκλειο της Κρήτης και στο Δημήτρη από την Καλονή Λέσβο. Ήταν τα πρώτα 4 μηνύματα που έλαβα σήμερα και θα περιμένω και τους υπόλοιπους. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα όπως κάθε μέρα, Δευτέρα, Παρασκευή 6 με 8, για τη Μυτιλίνη Σλάμ 100,5, για την Καλαμάτα και την Ευρύτερη περιοχή.

Sandrina, με υπογραφή από Τζοσκά. Επιτυχίες καθοδόν, επιτυχίες συνέχεια. Αυτό το τραγούδι το ζήτησε λίγο πριν η Νατάσα. Hello then, how are you? Από το πρόσωπο παρελθόν, Λούβια. Pression και Renate. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου και στη χαρά του τώρα μου γράφει. Hello. Υπέροχος καιρός. Δεν το συζητώ, η θερμοκρασία έχει ανέβει σε όλους. Θέλω να πιστεύω είναι άνω των 20 βαθμών Κελσίου με ηλιόλου στο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας και με το καλοκαίρι να πλησιάζει ακόμα πιο κοντά. Μου αρέσει το τραγούδι, ε. Ανεβάζουμε ένταση, ρυθμό και διάθεση και σήμερα οι επιτυχίες in the mix στο DJ Mix της Δευτέρας 18 Μαΐου του 2026.

ειδών ονόματα. Κάποιες φορές το ξεχνάω και αυτό, αλλά οκ. Σας έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα σήμερα, εκτός από πολύ μουσική και άφρο χάους ρυθμούς όσο επιτοπλίστων. Θα σας μιλήσω για την ανατροπή στα ζαχαροπλαστεία, βεβαίως. Ποιοι αγοράζουν πλέον τα περισσότερα γλυκά, τα παιδιά ή οι ενήλικες, θα το μάθετε λίγα πιο κάτω. Επίσης, θα σας μιλήσω για μητέρα 24 ετών που αποκαλύπτει τον εφιάλτη με το μεγάλο στήθος της και τις 5 απορρίψεις για επέμβαση, βεβαίως, και αυτό στο μενού. Όπως σας μιλήσω για το μεγαλύτερο ιστιοπλοϊκό γιότ στον κόσμο. 220 μέτρα μήκος και 3 γιγαντιαία πανιά χιλιόμετρα 200 τετραγωνικών μέτρων. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι το τέλος, μέχρι και τις 8. Ενώ κλασικά εδώ είμαστε εξοπλισμένοι με τις μουσικές μας, καλή διάθεση και εννοείται το απογευματινό καθαράκι μας από το φαγή.gr. Σταθερή αξία. Και πριν έρθει το επόμενο, για να μείνει για τα επόμενα λεπτά, και είναι το Pump It, να ετοιμάζεστε σε λίγο. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται με κατάσταση και θερμοκρασία πόλη. Μεταδίδουμε και σήμερα στα Αιγαία μα. Μυτιλίνη τώρα έθριο θερμοκρασία 24 βαθμού Κελσίου. Στην Καλονή Μυτιλίνη, στην Καλονή Λέσβου καλύτερα, έθριο και 18. Στην Καλαμάτα έθριο και 23. Στο Ηράκλειο τη Κρήτη έθριο και 22. Στην Αλεξανδρούπολη έθριο και 22 επίση. Στο Εστιάδα έθριο και 24. Στο Δημότυχο έθριο και 23. Και στο Αργοστόλι έθριο και 22 βαθμούς Κελσίου. Επιτυχίες, καθόλου επιτυχίες συνέχεια, μιλώντας για επιτυχίες. Αυτό είναι το Pump It Up, όπως σας έλεγα πριν, με υπογραφή από Pacman και Zaira. Ακούγεται κάπως έτσι και μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που έρχεται για να μην...

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
2: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock. Pick and go.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

7,5 λεπτά μετά τις 6.30 δεύτερο ημίωρο. DJ Mix Live and Direct. Ο Αρχίδης Μητσέλης κοντά σας και σήμερα Δευτέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. 18 Μαΐου 2026. Το καλοκαίρι καθαδόν. Με υψηλές θερμοκρασίες, τα λέγαμε και πριν. Οκ. Πριν ξεχάστηκα και δεν σας ανέφερα, πέρα από το τένις, τι συμβαίνει με το ποδόσφαιρο. Με έναν εκπληκτικό αγώνα σήμερα. Που φαίνεται εύκολο στα χαρτιά, αλλά στην πράξη θα φανεί στο γήπεδο, στο Emirates. Για την Premier League στις 10, σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports Premier League, Arsenal Burnley. Η Arsenal έχει δύο παιχνίδια ακόμη να δώσει. Αυτό με την Burnley σήμερα, καλύτερα απόψε το βράδυ στις 10, και το άλλο την ερχόμενη Κυριακή στο γήπεδο της Crystal Palace. Αν καταφέρει να τα πάρει και τα δύο παιχνίδια, το σημερινό φαίνεται πολύ πιο εύκολο από το τελευταίο. Αν καταφέρει να τα πάρει και τα δύο, έχει στεφθεί πρωταθλήτρια Αγγλίας για τη χρονική περίοδο 25-26. Το πρώτο βήμα θα το κάνει σήμερα. Αυτά όσο αφορά την Premier League, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Στη La Liga 2 στην Ισπανία στις 9.30, δεν ξέρω αν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, υπάρχει το Leganés Huesca και οι δύο ομάδες παίζουν για τη σωτηρία τους. Η Leganés θέλει ένα τρίποντο μόνο σήμερα για να εξασφαλίσει την παραμονή της στην κατηγορία. Κάτι δύσκολο θέλει η Huesca, απλά δεν εξασφαλίζεται αν κερδίσει σήμερα. Θέλει κι άλλο. Να πω μια καλησπέρα και στον Πάνο για άλλη μια φορά, ο οποίος ζήτησε το τραγούδι και το έκανα πράξη. Αυτό από Superflu,

τρέξω σε ένα σετ οπουδήποτε. Είναι πραγματικά όμορφο. Αυτό θα σας αρέσει ακόμη περισσότερο, φαντάζομαι. Εγώ τολμώ να πω ναι. Μέιθαρ.

7 πριν κλείσει πρώτη ώρα. Μούτζο και Mrs. Jackson. Να πω στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι το πιο spicy σημείο της πόλης είναι εδώ. Λέγεται spicy. Καφές, μπέργκερς, φωλιάτες, σάντουιτσες, βάφλες και φυσικά οι απολαυστικές κρέπες που δεν γίνεται να αντισταθείς. Spicy στη Μυτιλήνη, γεύση ισουμένη. Και κάτι έλεγα πριν, το ανέφερα προηγουμένως για το φαγή.gr. Να πω πως δεν είναι μόνο χορηγός αυτής της εκπομπής, είναι και αγαπημένη μας συνήθεια. Από Μυτιλήνη και Οριστιάδα μέχρι Αλεξανδρούπολη και

Λεξούρη της Κεφαλονιάς είναι συντονισμένη εδώ. Να πω μια καλησπέρα στη Χαρά από Μυτιλίνη που ακούει και στον Κωνσταντίνο από το Ηράκλειο της Κρήτης. Ενώ κάτω από τους ήχους του Mrs. Jackson από Μούτζο θα σας μιλήσω για την ανατροπή στα ζαχαροπλαστεία. Ποια αγοράζουν πλέον τα περισσότερα γλυκά, τα παιδιά ή οι ενήλικες? Θα σας απαντήσω στο δίλημα και στο ερώτημα αν θέλετε. Η αγορά των γλυκών μετατοπίζεται στους ενήλικες, παρακαλώ, που αναζητούν νοσταλγία και νέες γεύσεις. Πώς αλλάζουν τα ζαχαροπλαστεία και το επιχειρηματικό μοντέλο του κλάδου? Ο κόσμος των γλυκών αλλάζει και μαζί του διαφοροποιείται ένα ολόκληρο επιχειρηματικό, αν θέλετε, μοντέλο που για δεκαετίες στηριζόταν σχεδόν αποκλειστικά στα παιδιά. Πλέον οι ιδιοκτήτες ζαχαροπλαστείων αλλά και περιπτέρων διαπιστώνουν ότι οι βασικοί πελάτες δεν είναι οι μικροί σε ηλικία καταναλωτές, αλλά οι ενήλικες που αγοράζουν για τον εαυτό τους, αναζητώντας είτε μια μικρή καθημερινή απόλαυση είτε μια γλυκιά επιστροφή στις γεύσεις της παιδικής τους ηλικίας. Η τάση αυτή, αν θέλετε, αποτυπώνεται και στην εικόνα των καταστημάτων, όπου όλο και περισσότεροι ενήλικες στέκονται στην ουρά και γεμίζουν σακούλες με προϊόντα που συνδέονται με αναμνήσεις από τις δεκαετίες του 80 αλλά και του 90. Η νοσταλγία φαίνεται να έχει εξελιχθεί σε ισχυρό καταναλωτικό κίνητρο, με τους επιχειρηματίες να προσαρμόζουν, αν θέλετε, ανάλογα και την γκάμα των προϊόντων τους. Παράλληλα να πω, τα οικονομικά δεδομένα δείχνουν ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά κατανάλωσης προέρχονται πλέον από ενήλικες, με σημαντικό μέρος των πωλήσεων να αφορά καταναλωτές που ζουν μόνοι και διαθέτουν μεγαλύτερη αγοραστική ευχέρεια. Σε αντίθεση με τα παιδιά που περιορίζονται σε μικρές αγορές, οι ενήλικες ξοδεύουν συχνότερα μεγαλύτερα ποσά ενισχύοντας τον τζίρο των καταστημάτων. Η αλλαγή αυτή έχει οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις να επανασχεδιάσουν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων τους, εντάσσοντας επιλογές που απευθύνονται σε πιο όριμο κοινό, όπως premium σοκολάτες, διεθνείς γεύσεις αλλά και προϊόντα χωρίς ζάχαρη ή vegan ως εναλλακτικές. Τέλος να πω ότι ο κλάδος των γλυκών φαίνεται να περνά σε μια νέα εποχή, όπου η νοσταλγία, η διαφοροποίηση και η κατανάλωση από ενήλικες διαμορφώνουν πλέον τους κανόνες της αγοράς. Επιτυχίες καθόλου, επιτυχίες συνέχεια. Λιγότερα από 10 πριν τις 7. Το ωραίο τίτλος. Βιλγένης Βεργκάρα και Άρων Σεβίγια. Πώς θα την κάνετε, τα νέα σας περιμένω με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, μέχρι το τέλος, μέχρι τις 8. Τα προσωπικά μου social media όλα στο website djmix.gr, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Εκτός τα προσωπικά μου social, αν δεν δουλεύετε social, υπάρχει το Viber, το WhatsApp και φυσικά το Gmail. Whatever you want, whatever you like. Έχω κάνει ένα κλικ πάνω το ακουστικό. Τα ακουστικά καλύτερα. Για να ακούσω αυτό.

0: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
1: Και non-stop party.
0: Fusion cuisine and sushi.
1: Fusion cuisine and sushi.
0: Guest DJs.
1: Guest DJs.
0: Artistic dance shows.
1: Artistic dance shows.
0: Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
2: Fun weekend nights.
3: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
4: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
5: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
6: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
7: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
6: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
7: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
10: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώου Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
11: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα, 6.30 λεπτά μετά τις 7. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Δευτέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, 18 Μαΐου του 2026. Πώς θέλετε, κάνετε τα νέα, σας περιμένουμε κάθε τρόπο, για κάθε λόγο. Τα προσωπικά μου social media και γενικά αδίαυλος επικοινωνίας στο website djmix.gr αλλά και το app διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. Εναλλακτικά υπάρχει Viber, WhatsApp, Gmail, whatever you want, whatever you like, ό,τι σας βολεύει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να πω μια καλησπέρα στα παιδιά που μου γράφουν. Καλησπέρα στην Ειρήνη, η οποία καταρχήν να σε ευχαριστήσω για τα καλά σου λόγια. Δεν ξέρεις, κάποια στιγμή μπορεί να συναντήσουμε οπουδήποτε. You know. Δεν ξέρω για την ώρα κάτι, πραγματικά. Να πω μια καλησπέρα στη Γεωργία από το Δημότυχο. Σ' αρέσουν τα δύο τελευταία τραγούδια που έτρεξα. Και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Από τη μία το Αράστρα από DJ Huge λίγο πριν. Και από την άλλη αυτό που ακούτε τώρα, το Καρολίνα. Από Autograph. Βεβαίως. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr το website αλλά και το app. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor φαγή.gr και επιχειρήσεις από τη Μυτιλήνη Alley Dog, Spicy Coffee and Snacks και φυσικά ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Και μετά τα δύο δυνατά tracks που μου αρέσουν πάρα πολύ και φαντάζομαι άρεσαν και εσάς, πάμε στο επόμενο, το οποίο εξίσου θα σας αρέσει. Και το λέω αυτό με σιγουριά, γιατί αν είναι από τα τραγούδια που δεν πρόλαβα να φορηθούν πέρυσι γιατί κυκλοφόρησε αργά μετά το καλοκαίρινο, αυτή θα είναι η χρονιά του και μιλάω γι' αυτό. Damn Grrr ο τίτλος. Μου αρέσει αυτό το Grrr στο τέλος και ειδικά τα φωνητικά.

στα 19 λεπτά μετά τις 7 στο τρίτο ημίωρο. Happy Drums, Lutz και FFM το τραγούδι που ακούτε. Προηγουμένως

2026. Στην Ελλάδα είμαστε και επιμένουμε ελληνικά, παραγγέλνοντας από το φαγί.gr, την ελληνική πλατφόρμα online delivery. Όλα είναι εδώ, όλα είναι στο φαγί και πραγματικά βρίσκεις τα πάντα, από καφέ και σνακ μέχρι σούπερ μάρκετ, φαρμακεία και pet shops. Φαγί μόνο. Και σας είχα προειδεάσει στο ξεκίνημα όταν μιλούσα γι' αυτό. Μητέρα 24 ετών αποκαλύπτει τον εφιάλτη με το μεγάλο στήθος της και τις 5 απορρίψεις για επέμβαση. Βεβαίως προκύπτει και ένα τέτοιο φαινόμενο. Μια 24χρονη λοιπόν από το Bristol της Μεγάλης Βρετανίας περιγράφει το χρόνιο πόνο αλλά και τις δυσκολίες της καθημερινότητας λόγω υπερμεγέθους στήθους, ενώ ισχυρίζεται ότι της αρνήθηκαν 5 φορές επέμβαση μείωση στο NHS. Αυτή η 24χρονη λοιπόν μητέρα από τον Bristol περιγράφει την ιδιαίτερη δύσκολη καθημερινότητά της, υποστηρίζοντας ότι το εξαιρετικά μεγάλο στήθος της έχει επηρεάσει σοβαρά την υγεία αλλά και την κινητικότητά της, και τη ζωή της φυσικά ως μητέρα. Η Charlotte Innes δηλώνει ότι αντιμετωπίζει χρόνιο πόνο στην πλάτη, ο οποίος συνδέεται με διάγνωση κύφωσης, μια πάθηση που προκαλεί καμπύλωση της ποδηλικής στήνης και σε σοβαρές περιπτώσεις έντονη δυσκαμψία και δυσκολίες στην αναπνοή, σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ίδια υποστηρίζει ότι το στήθος της, μεγέθους 32 HH και βάρους περίπου 5 κιλών, δυσχεραίνει ακόμη και απλές καθημερινές δραστηριότητες όπως το παιχνίδι με το μικρό της γιο ή την άσκηση. Όπως αναφέρει, ο πόνος και η σωματική καταπώνηση την έχουν οδηγήσει ακόμη και στην χρήση νάρθηκα στο σπίτι. Παρά τις επαναλαμβανόμενες αιτήσεις της, η 24χρονη ισχυρίζεται ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας Βρετανίας, το λεγόμενο NHS, έχει απορρίψει 5 φορές το αίτημά της για επέμβαση μείωση στήθους, επικαλούμενο ανεπαρκή στοιχεία. Ήδη αναφέρει ότι το κόστος ιδιωτικής επέμβασης φτάνει περίπου τις 8.500 λίρες. Από την πλευρά του, τώρα, εκπρόσωπος της αρμόδιας υγειονομικής αρχής επισημαίνει ότι τα αιτήματα για τέτοιου είδους επεμβάσεις αξιολογούνται βάσει συγκεκριμένων ιατρικών κριτηρίων, με στόχο τη δίκαιη κατανομή των πόρων και την ιεράρχηση των περιστατικών με βάση την ανάγκη. Τέλος, στο συγκεκριμένο σημείο, να πω, σύμφωνα με τις οδηγίες του NHS, η μείωση στήθους μπορεί να εξεταστεί σε περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως πόνο σε πλάτη, ώμους ή αυχένα, δερματική ερεθισμή, δυσκολία στην άσκηση ή ψυχολογική επιβάρυνση. Αυτό είναι το άλαλα, όπως τα ακούτε δηλαδή. Άλλαζε κάτι. Από Αμάντου και Μαριάμ, συγγνώμη. Στο remix συμμετέχει και ο Francis Mercer, πολύ γνωστός σε τέτοιου είδους επεμβάσεις. Το επεμβάσεις βάλετε εισαγωγικά, αστειεύομαι προφανώς, μιλώντας για ιατρική πριν και για ένα θέμα με την συγκεκριμένη κυρία από τον Bristol. Οπότε ο Francis Mercer τα καταφέρνει και με αυτό πάρα πολύ καλά. Έχει βάλει χεράκι δηλαδή. Σε αυτό σημείο να στείλω τους χαιρετισμούς μου και στον Νίκο που μου γράφει από το Ηράκλειο της Κρήτης, και στη Μαρία από την Καλαμάτα, και στην Ελένη από

0: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27-21-0-99-900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
1: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
3: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
4: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
3: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
4: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
3: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
4: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
3: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
4: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27-21-0-20.000.
3: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

7,5 λεπτά μετά τις 7,5 τελευταίο ημίωρο στην τελική ευθεία. DJ Mix Live and Direct, ο Αρχίδης Μητσέλης κοντά σας. Φυσικά Δευτέρα. Καλησπέρα για την εβδομάδα, 18 Μαΐου του 2026. Επιστροφή με δύο επιτυχίες back to back. Η δεύτερη μου την ζητήσετε εσείς. Λίγο πριν, Losing Up, Paris Hilton. Πώς το είπα αυτό, Paris Hilton, καμία σχέση. Preston Harris θέλω να πω και

δεν σου χάλασε ο Χατήρη Φωτεινή. Να πω μια καλησπέρα και στον Άλεξ και στον Στέφανο. Εσείς μου φαίνεται από κάπου από το ίδιο σημείο πρέπει να ακούτε. Πρέπει να είστε μαζί και μου κάνετε φυλάκες ώρες ώρες. Anyway. Η Νατάσα συνεχίζει να μου γράφει. Πραγματικά δεν το γνωρίζω αυτό, Νατάσα, που λες. Θα το διασταυράσω και θα σου πω όσο για την Eurovision. Κοίταξε, περίμενα ότι θα ήμασταν στην πρώτη πεντάδα. Ότι μπήκαμε οριακά στη δεκάδα. Αλλά μετά το θόρυβο που κάναμε, να σου πω, έχει αξία. Και από ό,τι αποδείχτηκε με τον τρόπο που λειτουργεί η Eurovision, μεγαλύτερη αξία είχε τελικά το τραγούδι από τη Βουλγαρία, τον Μπακαράγκα, πώς λέγεται αυτό. Anyway, θα έχω ίσως κάτι και για αυτό που λες και θα ενημερωθείς από εδώ φυσικά. Συνεχίζετε να μου στέλνετε αν θέλετε, τους τρόπους ξέρετε. djmix.gr το website, αλλά και το app διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. Να πω μια καλησπέρα και στο Σταμάτη που ακούει από την Καλαμάτα και ζητάει ένα τραγούδι από Playmen και Νταμιάνο. Έχουν κυκλοφορήσει ένα καινούριο οι Playmen σε Afrohouse ρυθμούς. Το έπαιξα την περασμένη εβδομάδα και δεν το έχω κάνει μία φορά, το έχω κάνει τουλάχιστον 2-3. Αυτό είναι το περσινό τους. Όπως ακριβώς μου το ζητάς, φίλτε του. Playmen Νταμιάνο. This is Naked. Ναι, κάποιες στιγμές είχα φάει κόλλημα με αυτό.

με το Running Up That Hill, η τεράστια επιτυχία της Kate Bush, που ξαναήρθε στο φως αν θέλετε με το Stranger Things, στην σειρά του Netflix που έκανε θράψη σε όλο τον κόσμο. Να ετοιμάσετε για το επόμενο, εξίσου δυνατό και μου αρέσει πάρα πολύ, θα αρέσει και εσάς, τα σίγουρα. Εγώ να πω σε αυτό το σημείο, πρωί μεσημέρι βράδυ, το φαγή.gr είναι πάντα εκεί για καφέ, για φαγητό, για σνακ, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Μπαίνεις, παραγγέλνεις και έρχεται στην πόρτα σου άμεσα και γρήγορα. Και πριν πάμε στο επόμενο, θα σας μιλήσω για το μεγαλύτερο εστιοπλοϊκό γιότ στον κόσμο. 220 μέτρα παρακαλώ μήκος και 3 γιγαντιαία πανιά 1500 τετραγωνικών μέτρων. Το Orient Express Corinthian ανοίγει μια νέα εποχή στην πολυτελή κρουαζιέρα, συνδυάζοντας εστιοπλοεία, υβριδική πρόωση και 54 σουίτες. Απίστευτο, πραγματικά έχω την εικόνα μπροστά μου. Είναι εκπληκτικό, παιδιά, αυτό που βλέπω. Το Saint Nazaire της Γαλλίας έγινε το σκηνικό για την επίσημη βάφτιση ενός πλοίου που μοιάζει να βγει και από άλλη εποχή, αλλά με τεχνολογία του μέλλοντος. Το Orient Express Corinthian, το μεγαλύτερο εστιοπλοϊκό γιότ στον κόσμο, παρουσιάστηκε επίσημα στις 29 Απριλίου φέτος στα ναυπηγεία Chantiers The Atlantic, αν το λέω σωστά. Το πλοίο έχει μήκος 220 μέτρα και σηματοδοτεί την είσοδο της Acer μέσω του ιστορικού Grand Orient Express σε μια νέα κατηγορία θαλάσσιες πολυτέλειες. Δεν πρόκειται για ένα κλασικό κρουαζιερόπλοιο με λίγα διακοσμητικά πανιά, αλλά για ένα υβριδικό σκάφος που συνδυάζει ιστιοφορία και μηχανική πρόωση, όπως τα ακούτε. Η καρδιά του Orient Express Corinthian είναι το σύστημα Solid Sail. Το πλοίο διαθέτει 3 καταρριά από ανθρακονήματα ύψους άνω των 100 μέτρων με άκαμπτα πανιά επιφάνειας 1500 τετραγωνικών μέτρων το καθένα. Συνολικά η επιφάνεια των πανιών φτάνει τα 4.500 τετραγωνικά μέτρα. Είπατε κάτι, δεν είναι φοβερό? Τα καρτάτια μπορούν να περιστρέφονται ώστε να αξιοποιούν καλύτερα τον άνεμο, υπόψη, ενώ το πλοίο μπορεί να κινείται μόνο με ιστιοπλοϊκή πρόωση όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν. Σε δοκιμές με ανέμους 20 κόμβων, το πλοίο φέρεται να έφτασε τους 12 κόμβους αποκλειστικά με τη δύναμη του ανέμου και μόνο. Τέλος να πω, παρά την έμφαση στα πανιά, το Corinthian δεν βασίζεται μόνο στον άνεμο. Διαθέτει υβριδικό σύστημα πρόωσης με υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο λειτουργεί όταν οι άνεμοι δεν επαρκούν ή όταν το πλοίο τέλος πάντων χρειάζεται μεγαλύτερη σταθερότητα σε ελιγμούς και ταξίδια. Η εξοικονόμηση εκπομπών που αναφέρεται στο project φτάνει έως 9.000 τόνους

κακά ιστιοφορία. Έχετε μείνει με ανοιχτό το στόμα όπως εγώ? Πού να δείτε τις εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο? Ψάξτε το λίγο. I love the song really. Σε ένα μοναδικό remix από Arim Saus. This is called my name.

Name, σαν μοναδικό remix. Και Shout. Έρχεται το So Good για να μείνει για τα επόμενα λεπτά. Αυτό θα είναι το πρώτο λεπτό για σήμερα. Υπογραφεί από Kay Hillman και Φάκη. Όλο ένα και πιο κοντά προς το τέλος. Λιγότερο από 7 πριν τις 8. Πριν σας αφήσω για σήμερα. Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. DJ Mix, Αργύρης Μητσέλης, τέλος για σήμερα. Και αύριο μέρα είναι πρώτος θεός, εδώ θα είμαστε. Τρίτη 19 Μαΐου.

Και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa. Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27210.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αερόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Ελλάδας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chillbox μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
2: Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

You're not worth, you're not.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Εκτός

0: Κυριακής.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Cardamom. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε τον μπάνιο σας.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
4: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
1: Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27 210 23 860.

0: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
0: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
5: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια, αργή

0: Ρήμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο, αρτοσφραγέα, είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
2: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο Ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

0: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun Weekend Nights.

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να πολλά εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
0: Fun Weekend Nights.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.

0: ψάχνεις ρε αγάπη μου?
1: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
0: Τριγκυλίδας Travel.
1: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
0: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
1: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
0: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
0: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
1: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
0: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
1: ή στο www.trigilidas.gr.
0: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
2: Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
2: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860.
5: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτη 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
6: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

0: και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721090010. Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721098091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
3: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com. Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
1: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
0: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
1: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
0: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
1: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
0: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
1: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
0: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
5: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Κορώνει και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνει και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην παραλία με μη.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
0: Fun weekend nights. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
3: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721-090-010.
0: Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Προτάσεις
4: Kiss FM 89
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή, Κοντογιώργος. The coffee bar of the town, since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτίμια Ουλή, Μπούρτζη, Ναύπλιον. Don't miss it.
5: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
6: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
5: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
6: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
5: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
6: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
5: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
6: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
5: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
7: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Ιόνιος, η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδιορίζουν.

0: δίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Προτάσεις
3: Kiss FM 89
2: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ούλη. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτίμια Ούλη. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.